0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
4: βάζω
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη.

Αλυτάκια, μπατυράκια, καλέ, ποιος νοιάζεται? Θέλει να το ρίχνουμε καμιά φορά στο σωρολόπ. Θα μας φάνει οι έγνοιες και οι σκοτούρες. Έχει ο Θεός. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169 για γραπτά μηνύματα στο Viber. Γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα, που γράφεται ήδη δηλαδή. Λέμε καλημέρα και στο Facebook, βεβαίως, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Πώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας? Αλυτάκια, μπατυράκια δεν είμαστε? Με σαραβαλάκι.

Ποιος νοιάζεται για πολυτέλειες όταν έχει καλή παρέα? Για το Σαραβαλάκι τραγούδησαν Τζένι Καρέζη, Πέτρος Κυριακός και Μανώλης Καναρίδης. Έχει παρελθόν αυτό το Σαραβαλάκι. Έχει παρελθόν κυριολεκτικά αλλά και ετυμολογικά. Γεννήθηκε, λένε, από την μεσαιωνική λέξη σαράγαρον. Το σαράγαρον ήταν ένα είδος τετράτροχης άμαξας. Ωστόσο, μελετητές όπως ο Φέδων Κουκουλές σκέφτηκαν ότι το σαράβαλο μπορεί να προέρχεται από τη λέξη σωροβόλιον. Σωροβόλιον, σωρός και βάλο, δηλαδή αυτό που είναι έτοιμο να πέσει σε σωρό. Υπάρχει και η εκδοχή, όλα θα σας τα πω, ότι το σαράβαλο είναι παραλλαγή της μεσαιωνικής λέξης χάρβαλον, που τη χρησιμοποιούσαν για κάτι φθαρμένο, ξεχαρβαλωμένο που κάνει θόρυβο. Όμως, από το λέγε-λέγε, στη λέξη αυτή το χ στο χάρβαλο αντικαταστάθηκε από το σίγμα και έτσι το χάρβαλο έγινε σαράβαλο. Διαλέγετε και παίρνετε, γιατί στο μεταξύ τα σαραβαλάκια στο επόμενο τραγούδι είναι αραγμένα στην ακρογιαλιά.

Μάνος Ελευθερίου και Σταύρος Κουγιουμτζής έγραψαν και ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε για ελεύθερους και ωραίους που ζουν σε τείχη που χτίζει κοινωνία. Ελεύθερος και ωραίος και να ζει σε φυλακή όμως δεν λέει. Για σκεφτείτε το λίγο. Κάθε διαφορετική σκέψη, κάθε αντισυμβατική συμπεριφορά και τσουπ, να ο τείχος μπροστά μας. Από τι υλικά χτίστηκε αυτός ο τείχος? Από τη δυσπιστία μας απέναντι στο διαφορετικό, από την δυσανεξία μας σε ό,τι δεν μας μοιάζει, από τη βία, από τους νόμους της αγοράς. Και έτσι κάπως πήραν το πάνω χέρι, η χυδαιότητα και ο αμοραλισμός. Έχει όμως ρογμές αυτός ο τείχος. Ξέρετε γιατί έχει ρογμές? Γιατί λείπουν από τους αρμούς του τα ιδανικά. Και αν λείπουν τα ιδανικά, πάει και το νόημα της ζωής. Αγοράσαμε, βλέπετε, τα τούβλα από λάθος μαγαζιά. Σε κάποια πουλούσαν φανατισμό και αδιαλαξία και σε άλλα μαγαζιά πουλούσαν μηδενισμό. Έχει αυτός ο τείχος και στην κορυφή του για σημαία και κάτι παροχημένες αντιλήψεις που μας αποθαρρύνουν να κάνουμε το μεγάλο μας άλμα. Λοιπόν, προτείνω να πάρουμε το σφυράκι μας και βουρ. Να κάνουμε τις ρογμές παράθυρα, παράθυρα που θα γίνουν περάσματα. Μόνο προσοχή, μη μας θάψουν τα μπάζα από το γκρέμισμα. Τώρα τον επόμενο τείχο να δω πώς θα γκρεμίσουμε.

Χάρης Αλεξίου και Ζήλια μου, Μανώλη Ρασούλη και Χρήστου Νικολόπουλου, γιατί ο τείχος της Ζήλιας είναι από τους πιο ανθεκτικούς. Γεμάτος σκηνές Ζήλιας και ο ελληνικός μύθος. Ζήλια που γέννησε εγκλήματα πάθους, φόνους, μεταμορφώσεις. Αν αρχίσω να μετρώ τα κατορθώματα της Ήρας από τη Ζήλια της για τον άπιστο Δία, δικαιολογημένη θα μου πείτε, θα μας πάρει πάντως το βράδυ. Τυφλωμένος από Ζήλια και ο Ζέφυρος φύσηξε και έστειλε τον δίσκο στο κεφάλι του Ιάκυνθου. Τον έστειλε στον άλλο κόσμο επειδή προτιμούσε την παρέα του Απόλλωνα. Με βράχο αντί για δίσκο, ο Κύκλωπας Πολύφημος ξέκανε τον βοσκό αντεραστή του που προτίμησε αντί για εκείνον η Νηρίδα Γαλάτια. Και βέβαια η Ζήλια του Άρη ξέκανε τον όμορφο Άδωνη και έμεινε η Αφροδίτη να κλαίει απαρηγόρητη. Παρόλα αυτά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν θεότητα για τη Ζήλια και τον Φθόνο. Είχαν όμως οι Ρωμαίοι. Ποια αν θεά είχαν? Την θεά Ινβίδια. Την φαντάστηκαν μάλιστα με χλωμό δέρμα και φίδια στο κεφάλι και στα χέρια. Οι Ρωμαίοι μάλιστα συνέδεσαν την Ινβίδια με το κακό μάτι. Ινβίδια από το Ινβίντερε. Ινβίντερε σημαίνει κοιτάζω με εχθρικό τρόπο. Άρα λοιπόν η Ινβίδια ήταν μια θεά που κοιτά εχθρικά, γιατί είναι ζηλιάρα. Όσο για τη Ζήλια, ο εχθρός κάνει τη δουλειά του εκ των έσω στο επόμενο τραγούδι.

Και να που η σκέψη της τρελής δεν αφήνει σε ησυχία το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Γιατί να το ξέρετε, από τη σκέψη ξεκινούν όλα. Η επιστήμη της νευρολογίας έχει αποδείξει ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε δύο πράγματα συγχρόνως και ότι οι περισσότερες αποφάσεις, ενέργειες, συναισθήματα και συμπεριφορές μας οφείλονται στη δραστηριότητα του εγκεφάλου μας, η οποία μάλιστα κατά 95% είναι σε ασυνείδητο επίπεδο. Και όταν το ασυνείδητο παίρνει το πάνω χέρι, τότε κολλάμε σε συναισθηματικά αδιέξοδα και αρρωστημένες καταστάσεις. Τι προτείνουν οι επιστήμονες? Να αρχίσουμε, λέει, να παρατηρούμε τις σκέψεις μας. Αν συλλάβουμε τη σκέψη πίσω από το συναίσθημα που νιώθουμε και προσπαθήσουμε να την ελέγξουμε, τότε, λένε οι επιστήμονες, θα αλλάξουμε συναισθηματική αντίδραση και άρα θα το κάνουμε αλλιώς. Μωρέ, ωραία τα λένε οι επιστήμονες, αλλά άντε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Και όπως βέβαια έγραψαν Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και τραγουδά ο Κώστας Μακεδόνας, τραμπάλα είναι η ζωή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με το αίμα Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μίκης Θοδωράκης, με την Μπέτη Χαρλάφτη στην ερμηνεία. Ποτίζουμε με το αίμα μας σχέσεις, ιδανικά, όνειρα, αλλά χαρίζουμε και ζωή. Παγκόσμια ημέρα εθελοντίαμοδότης σήμερα. Ήθε να είναι πάντα γεμάτες οι φιάλες μας, με ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη. Επιλέχθηκε η ημέρα αυτή, 14η Ιουνίου, γιατί είναι η ημέρα γενεθλίων του Αυστριακού γιατρού Καρλ Λαντστάινερ, ο οποίος το 1900 ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και λίγο αργότερα τα ρέζους. Θυμήθηκε γι' αυτό το 1930 με τον Νόμπελ ιατρικής. Εξαπλώνεται το αιμοδοτικό κίνημα, αν και το αίμα δεν έχασε ποτέ την μεταφυσική και συμβολική δύναμή του. Ο άνθρωπος αναρωτήθηκε από παλιά για το αίμα. Αιγυπτιακοί πάπυροι αναφέρουν ότι το σύστημα των αγγείων ανήκει στην καρδιά. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν πρώτοι επιστημονικές διαπιστώσεις για το μυστήριο της κυκλοφορίας του αίματος. Ο Ιπποκράτης γνώριζε ότι το αίμα κάνει κύκλο μέσα στο σώμα και είπε ότι είναι ένα από τα 4 βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την ισορροπία μας, ισορροπία που μας κρατάει υγιείς. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το αίμα πηγάζει από την καρδιά και περιφέρεται σε όλα τα μέλη του σώματος με ορμή. Ο Αριστοτέλης τώρα διατύπωσε την άποψη ότι η απώλεια του αίματος προκαλεί θάνατο και ότι το αίμα είναι βασικό για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Πολλούς αιώνες μετά, ο Γαλινός κατέριψε την άποψη του αερασίστρατου ότι στις αρτηρίες ρέει αέρας και στις φλέβες αίμα. Έδειξε με πείραμα ότι ρέει αίμα και στις δύο. Όσο για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, αυτός άφησε παρακαταθήκη στην ιστορία της ιατρικής τους ανατομικούς του πίνακες με τις αρτηρίες και τις φλέβες. Παρατηρούσε, βλέπετε, ανατομικά σε πανεπιστήμια της Δύσης διάφορα πτώματα. Το 1661 ο Ιταλός φυσιολόγος Μαρτσέλο Μαλπίγκι ανακάλυψε το δίκτυο των τριχοειδών αγγείων μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Αν και προσωπικός αρχίατρος του Πάπα Ινοκένδιου του 12ου, σας πληροφορώ ότι υπέστη βίαιες επιθέσεις για τις θεωρίες του. Πότε έγινε η πρώτη επιτυχής μετάγγιση, αυτή όχι βέβαια σε άνθρωπο, αλλά από σκύλο σε σκύλο, το 1665 στην Αγγλία από τον γιατρό Ρίτσαρντ Λόουερ. Το χειμώνα του 1667 έγινε κάτι κομβικό. Έφεραν στον Ζον Μπατίστ Ντενί, τον γιατρό που φρόντιζε τον βασιλιά Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας, έναν βίαιο φρενοβλαβή ονόματι Αντουάν Μωρουά. Ο Ντενί, για να τον ηρεμήσει όπως πίστευε, του μετάγγισε αίμα μοσχαριού. Αν και η κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε μετά και τη δεύτερη μετάγγιση, σύντομα όμως έγινε πάλι βίαιος και λίγο αργότερα πέθανε. Αν και η έρευνα έδειξε ότι ο Μωρουά πέθανε επειδή δηλητηριάστηκε με αρσενικό, τα πειράματα του Ντενί με αίμα ζώων ξεσήκωσαν αντιδράσεις στη Γαλλία και τελικά το 1670 απαγορεύθηκαν. Έτσι λοιπόν, οι μεταγγίσεις αίματος εγκαταλείφθηκαν για τα επόμενα 150 χρόνια. Έχει συνέχεια η ιστορία και θα σας την πω, αφού πρώτα ακούσαμε μια ιδιαίτερη παραδοχή στο επόμενο τραγούδι. Ποια είναι αυτή η παραδοχή? «Στο αίμα μου αλλάζει ο καιρός».

Στο αίμα μου αλλάζει ο καιρός, τραγούδησαν Θεοδοσία Τσάτσου και Φίλιππος Πλιάτσικας. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη. Προσφέρει δύο πολύτιμα αγαθά χωρίς ανταμοιβή. Λίγο από τον χρόνο, αλλά και το αίμα του. Σώζει ζωές. Σταθμός στην ιστορία των μεταγγίσεων λοιπόν υπήρξε το 1900. Τότε ο αυστριακός παθολόγος Καρλ Λαντστάινερ ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και κατάλαβε γιατί μέχρι τότε πολλές μεταγγίσεις είχαν καταλήξει σε τραγωδία. Η ομάδα του αίματος του δότη έπρεπε να είναι συμβατή με του δέκτη. Έτσι λοιπόν οι γιατροί άρχισαν να εμπιστεύονται πάλι τις μεταγγίσεις. Τότε ξέσπασε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που αύξησε τις ανάγκες σε αίμα. Μάλιστα το μετέφεραν στα πεδία των μαχών χωρίς να πείζει, επειδή ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα ο Δόκτωρ Ρίτσαρντ Λιούισον του νοσοκομείου Mount Sinai της Νέας Υόρκης ανακάλυψε ότι το κυτρικό νάτριο ήταν αντιπυκτικό. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αφίσες παρότριναν τους πολίτες. «Αυτός έδωσε το αίμα του, εσύ θα δώσεις το δικό σου», έγραφαν. Χάρη στη μετάγγιση αίματος και την πρόοδο της επιστήμης έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις που πριν φάνταζαν αδιανόητες. Ωστόσο, η υπατήτηδα κόντεψε να βάλει φρένο στις μεταγγίσεις. Στον πόλεμο της Κορέας, περίπου το 22% όσων έκαναν μετάγγιση πλάσματος προσβλήθηκαν από υπατήτηδα. Ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βελτιωμένα τεστ και προσεκτικότερη επιλογή των αιμοδοτών μείωσαν τα κρούσματα υπατήτηδας Β. Εκεί όμως έκανε την εμφάνισή της μια καινούργια μορφή του ιού, η υπατήτηδα Σ. Εκτιμάται ότι πρόσβαλε 4 εκατομμύρια Αμερικανούς, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εξαιτίας μεταγγίσεων αίματος. Τα αυστηρότερα τεστ μείωσαν δραστικά τη διάδοσή της. Νέο πρόβλημα τη δεκαετία του 80. Ήρθε να ταράξει τα νερά ο ιός του AIDS. Διαπιστώθηκε ότι το αίμα μπορεί να μολυνθεί από τον ιό HIV. Αν και ο κίνδυνος εξαλείφθηκε στα αναπτυγμένα κράτη, ωστόσο υπάρχει και σήμερα ζήτημα στα αναπτυσσόμενα κράτη όπου δεν γίνονται τεστ. Πάμε τώρα και στα καθημάς. Η πρώτη μετάγγιση αίματος στην Ελλάδα έγινε το 1916 στην Πολυκλινική Αθηνών από τον καθηγητή Σπύρο Οικονόμου που είχε παρακολουθήσει μεταγγίσεις στο Μομπελιέ της Γαλλίας. Το 1952 ιδρύθηκε η Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας και το 1958 άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι σταθμοί αιμοδοσίας στα κρατικά νοσοκομεία. Το 1979 ιδρύθηκαν στην Ελλάδα οι πρώτοι σύλλογοι αιμοδοτών. Και έτσι κάπως φτάσαμε στο σήμερα, αν και η ανέμακτη χειρουργική έχει κάνει άλματα, οι ανάγκες αίμα εξακολουθούν να υπάρχουν. Αν έχουμε λοιπόν υγεία, δεν είναι να το σκεφτόμαστε. Ψήθυρος στο αίμα, Ηλία Κατσούλη και Μιχάλη Νικολούδη στο επόμενο τραγούδι με τη Σοφία Τσέρου.

τον Αφούση τραγούδησαν οι Κινδύκοι. Ανδρέα τον λέγανε τον Αφούση και στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν δάσκαλος στην Κάσο. Παραφρόνησε όμως όταν είδε τους Τούρκους να σπάζουν τον πατέρα του. Κυκλοφορούσε ξυπόλυτος και ερακέδητος και ζούσε σε μια σπηλιά. Οι ντόπιοι όμως στην Κάσο τον αγαπούσαν και τον είχαν συντροφιά στα πανηγύρια. Ένα ποτήρι κρασί αρκούσε για να αρχίσει να τους λέει ιστορίες και παραμύθια, αλλά και να σκαρώνει αστείους στίχους. Συντροφιά του Αφούση, ο Λεονταρής, ο πιστός του σκύλος. Μοναδική του περιουσία τα καπέλα που του πρόσφεραν. Φιλοσοφημένος, τρυφερός και μοναχικός, γιατί η ζωή έχει αγκάθια. Αγκάθια που καμιά φορά τρυπάνε.

Πραγματικά εξαιρετική η ακαπέλα ερμηνεία της η Ροσαΐα. Βεβαίως πολλά και τριανταφυλλένια είναι τα λόγια σας, οι σκέψεις και οι καλημέρες σας, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ποντοκόμη Κοζάνης και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στην Αγία Παρασκευή Αττικής εδώ στη γειτονιά μας και στο Λαγανά Ζακύνθου, στο Κέντρο Υγείας Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης και στην Προσοτσάνη, στη Βέβη Φλόρινας και στο Χρήστο, στη Σκίδρα της Πέλας, η 8χρονη Μελίνα από την Επίδαυρο, καλημερίζει παππούδες, Ελιδωρίκη και Πολιτεία. Καλημέρα στην Πτολεμαίδα και στα Γιάννητσά, στην Αργυρό, στον Ίναχο του Άργους και στη Νέα Σμύρνη, στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης και στο Ηράκλειο στην Κρήτη, στις Τζιτζιφιές και στο Βόλο, στα Ιωάννινα και στην Άνοιξη Αττική, στην Κηφισιά και στην Καλαμάτα, στη Γραμμένη Δράμας και στο Περιστέρι, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αρτέμιδα, στη Θέμιδα και στο Γιώργο καλημέρα και στο Σαρακινάδο Ζακύνθου, στο Τρίκορφο Γερακινή στη Γαλκιδική και στα Ασπρογερακά τα Λευκάδας. Καλημέρα και στη Νέα Καριά Καβάλας. Είναι στο χωράφι με τα ακτινίδια και τους κάνουμε παρέα. Καλή δουλειά. Καλημέρα σε Δράμα, Οροπό, Σκοπιά Φλόρινα, Άνω Κουφονίση, Λευκοσία. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν από Ρεστιάδα για Καβάλα. Καλημέρα σε Πύργο Ηλίας, Λιβαδιά, Παλαιόκαστρο Ελασσόνα, Σιτέα, στην Αλοπρόνια, στη Σίκινο, στο Εγάλεο, τη Λάρισα, τη Λίμνη Ιωαννίνων, τη Στυλίδα, την Αμμουδιά Σερών, το Γαλάτσι. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στην Καλλιτεχνούπολη, στο Λουτράκι και στις Οικές Θεσσαλονίκης. Στο Πέραμα και στην Αλεξανδρούπολη, στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στην Πάτρα. Στα Γρεβενά και στο Αμίνδεο, στο Πολύκαστροκλικής και στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στην αγαπημένη Μάγδα στην Πάνορμο τη Τίνου. Να και το Μαργούδι στη συντροφιά μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Feelings, συναισθήματα τραγούδησε ο Πέρι Κόμο και όπως είπε ο Βρετανός φιλόσοφος Έντμουντ Μπερκ, ποτέ μη ζητάς συγγνώμη επειδή εκδήλωσες τα συναισθήματά σου. Όταν το κάνεις αυτό, ζητάς συγγνώμη από την αλήθεια. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10 γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα Αλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169 για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό. Μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Ξεχύλισαν τα συναισθήματα και στο επόμενο τραγούδι και η ηρωίδα ζητά μία απόσταση για να τα διαχειριστεί.

«Μη μ' αγγίζεις μη», έγραψε η Νίνη Ζαχά και τραγούδησε η Αλέκα Κανελίδου. «Πονάει το άγγιγμα?» «Πονάει», είναι η απάντηση όταν το νευρικό σύστημα παρερμηνεύει αθώα αισθητήρια ερεθίσματος απειλή. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι γνωστή ως αλλοδυνία. Ένα απλό χάδι, τα ρούχα, ένα ελαφρύ φύσιμα αέρα γίνονται τότε επώδυνα. Νευρολογικές παθήσεις όπως η σκλήνηση κατά πλάκα, συνομιαλγία, έρπιτα ζωστήρας, φτουφτού Παναγία μου μακριά από εδώ, τραυματισμοί και εγκάβματα προκαλούν αλλοδυνία. Άλλοτε φεύγει μόνη της και άλλοτε απαιτείται θεραπεία. Θεραπεία της αιτίας που την προκαλεί. Πονάει όμως και όταν λείπει το χάδι. «I who have nothing», «εγώ που δεν έχω τίποτα», τραγουδά για τη συνέχεια η Shirley Bassey. Αν και μάλλον έχει νομίζω πολύ περισσότερα από όσα πιστεύει, γιατί νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας.

Σώτος Σιδηρόπουλος και Γιώργος Μουζάκης έγραψαν «Πότε θάρθεις» και το τραγούδισε η Νέλη Μάνου. Μωρέ, αυτά τα «Πότε θάρθεις» νομίζω μας φάγανε τα χρόνια. Όχι απαραίτητα τα ερωτικά, όλο προσδοκίες είμαστε. Έτσι όμως αφήνουμε τη ζωή να κυλά μέσα από τα χέρια μας. Και τελικά αυτό το αργότερα δεν έρχεται ποτέ. Σε έρευνα λοιπόν που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν οι μισοί δήλωσαν πως αισθάνονται ότι η ζωή τους δεν έχει αρκετή διασκέδαση. Αρκετοί μάλιστα είπαν πως δεν θυμούνται πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαν μια πραγματικά ελεύθερη ημέρα μόνο για τον εαυτό τους. Εδώ λοιπόν οι νευροεπιστήμονες χτυπούν καμπανάκια και προειδοποιούν. Carpe diem, που είπαν οι Λατίνοι, να δράξουμε τη μέρα. Πολύ σωστά, γιατί η χαρά, το παιχνίδι και η κοινωνική σύνδεση κάνουν καλό στην υγεία, εκτός όλων των άλλων. Πώς το καταφέρνουν? Μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες. Έτσι λοιπόν βελτιώνεται η συναισθηματική μας ανθεκτικότητα. Πώς να το κάνουμε? Εγώ λέω να βρούμε μικρές καθημερινές στιγμές ευχαρίστησης. Ό,τι κάνει κέφι στον καθένα μας. Και να βάλουμε τον ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμά μας. Ξέρετε τώρα, αυτά τα δεν προλαβαίνω, είτε τα ερωτικά είτε τα άλλα, είναι δικαιολογίες. Αντιμετωπίζουμε την ξεκούραση σαν αδυναμία στην εποχή μας. Δυστυχώς θέλουμε διαρκώς να είμαστε παραγωγικοί, κάτι να αποδείξουμε. Όμως ο εγκέφαλός μας δεν σχεδιάστηκε για αδιάκοπη απόδοση. Πόσο να αντέξει το έρμο το μηχάνημα όταν το πιέζουμε διαρκώς? Όπως λένε μάλιστα οι νευροεπιστήμονες, μία αυθόρμητη έξοδος δίνει μεγαλύτερη χαρά από 100 σακούλες με ψώνια. Άντε καλέ να πάρουμε τον αέρα μας, ως πότε θα είμαστε ταμένοι όπως η επόμενη ηρωίδα, ε?

Γιωβάνα και σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έρωτα στο φουλ. Διαρκώς ερωτευμένος ήταν και ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αυτή η εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ωστόσο, όπως λένε οι μελετητές, τα συναισθήματά τους σπάνια έβρισκαν ανταπόκριση, εάν βρήκαν ποτέ πραγματικά, και αυτό τον πλήγωνε σε όλη του τη ζωή. Παρόλα αυτά, ο Μπόρχες δεν έγραψε ποτέ για τις γυναίκες που αγάπησε. Έλατε όμως που μία από αυτές, η Εστέλα Κάντο, κατέγραψε τις εμπειρίες της στο βιβλίο «Σκιαγραφώντας τον Μπόρχες», βιβλίο το οποίο δίχασε γιατί έβγαλε πολλά στη φόρα. Άλλοι ενοχλήθηκαν που τον παρουσίασε σχεδόν ανίκανο σεξουαλικά και άλλοι είπαν καλά έκανε και αναφέρθηκε στις δυσκολίες του στον έρωτα. Όπως και να έχει, ο δεσμός τους στη δεκαετία του 40 ισοπαίδωσε συναισθηματικά τον Μπόρχες. Παρ' όλα αυτά η Εστέλα σκιαγράφησε και την γοητευτική προσωπικότητα που είχε με τα εξής λόγια. Ό,τι και αν έλεγε, είχε κάτι το μαγικό. Απροσδόκητα, σαν ταχυδακτυλουργός, έβγαζε αντικείμενα μέσα από ένα αστήρευτο καπέλο. Πιστεύω ότι εξέπαμπε σήματα και ήταν μαγικά, γιατί αποκάλυπταν τον πραγματικό του εαυτό, τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από τον Τζόρτζι που ξέραμε, τον άνθρωπο που μέσα στην ντροπαλοσύνη του πάσχιζε να βγει στην επιφάνεια, να αναγνωριστεί. Ήταν ντροπαλός ο Μπόρχες, αλλά ήταν και αριστοτέχνης της υπενιπτικότητας στα γραπτά του. Πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του διαβάζοντας, ονειροπολώντας και γράφοντας, κάτι νομίζω που επιθυμεί κάθε συγγραφέας. Η συλλογή διηγημάτων του Μυθοπλασίες θεωρείται σταθμός για την παγκόσμια λογοτεχνία. Σκιαγραφεί την φιλοσοφία του Αργεντίνου συγγραφέα που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1986. Το ότι ο Μπόρχες τυφλώθηκε την εποχή που έγινε διευθυντής στην μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου στο Buenos Aires και όντως σε απόσταση αναπνοής από όλα τα βιβλία που ως φανατικός βιβλιοφάγος θα επιθυμούσε να διαβάσει, τον έκανε για πολλά χρόνια ζωντανό μύθο. Στη ζωή του πάντως δεν υπήρξε ούτε ήρωας ούτε αγωνιστής. Ήταν ντροπαλός, συντηρητικός άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά το έργο του αντανακλά μια τόλμη που αρνείται πεισματικά να υποκύψει σε συμβάσεις. Οι συμβάσεις δεν αγγίζουν και τον ήρωα στο επόμενο τραγούδι.

Όπου και αν πας να θα θυμάσαι, τραγούδησε ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος. Εμείς ευτυχώς σκεφτόμαστε και εκτιμόμαστε και κάνουμε συντροφιά τα Σαββατοκύριακα, γιατί έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Ολυμπιονίκη μας, τον Δημοσθένη το Ταμπακό, στο ΟΑΚΑ. Είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στην Ελευσίνα και στον Άγιο Ανδρέα στο Κατάκολο Ηλίας, στην Κίμολο και στη Χρυσούπολη Καβάλας, στην Καστοριά και στο Περιβολάκι Γρεβενών. Η Άννα λοιπόν από Αγίους Δούλους στη Βόρεια Κέρκυρα εύχεται περαστικά στον Νίκο στην Αθήνα. Καλημέρα στο Αγρίνιο και στο Προσίλιο στα Τζουμέρκα, στο Λιγουριό και στη Δοδόνη, στο Μαρούσι και στον Άγιο Νικόλο Κεφαλονιάς, στη Λογκά Μεσσηνίας και στη Χωριστή Δράμα, στην Τρίπολη και στο Ρέθυμνο, στην Κίσα Μοχανίων και στην Άουσα, στη Νέα Μάκρη και στην Ηλιούπολη, στην Πετρούσα Δράμας και στο Λιθοχώρι Καβάλας που μου λένε ότι βγάζει κεράσια και τα καλύτερα κορίτσια. Καλημέρα στον Κρόκο Κοζάνης και στο Ξινό Νερό Φλόρινα, στο Κοροπή και στα Βασιλικά Νόγια της Κρήτης που μαζεύουν κάπαρι, το Κυλικής καλημερίζει το Μοσχάτο, καλημέρα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, στην Πολυκάρπη Καστοριάς είναι λέει στο χωράφι με τα φασόλια και τους κάνουμε παρέα, τα καλύτερα. Καλημέρα στο Ριζόμουλο Μεσσηνίας και στην Περαιά Θεσσαλονίκης και να, όχι, να παίξουμε το τραγούδι, δεν πειράζει, να γιατί δεν είναι αργά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν «Καμάρι της Αυγής» από τον δίσκο «Ινένα Βενετζάνου» τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη του 1998 που κυκλοφόρησε από τον Σύριο. Το τραγούδι ακούστηκε το 1948 στον ματωμένο γάμο του Λόρκα σε απόδοση Νίκου Γκάτσου και ηχογραφήθηκε πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1965 με τον Λάκη Παπά. Αύριο συμπληρώνονται 32 χρόνια από την ημέρα που μας αποχαιρέτησε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Κάρολος Κούν σφράγισε τη διαδρομή και την προσωπικότητά του. Ο Χατζηδάκης τον θεωρούσε δάσκαλό του. Εμφανίστηκε εξάλλου για πρώτη φορά στα μουσικά πράγματα το 1944 με τον τελευταίο ασπροκόρακα του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Στο Θέατρο Τέχνης ο Χατζηδάκης παρακολούθησε και μαθήματα υποκριτικής, όμως ο Κούν τον προέτρεψε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Η γόνιμη συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με αυτόν τον σημαντικό πυρήνα θεατρικής δημιουργίας διήρκησε 15 χρόνια. Γυάλινος Κόσμος το 46, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος Λεωφορείων το, ο Πόθος το 1948, Ο Θάνατος του Εμποράκου το 49 και όχι μόνο. Ταξιδεύουμε έως τις 10 με τον Μάνο Χατζηδάκη του Θεάτρου Τέχνης. Από τον Ματωμένο Γάμο και το επόμενο τραγούδι «Γύρνα φτερωτή του Μήλου» σε στίχους Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο 12 και ένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη με την Αρλέτα του 1969. Thank you.

Στα 23 του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε πρώτος μουσική για έργο του Λόρκα. Γύρνα φτερωτή του Μήλου από τον Ματωμένο Γάμο, ένα από τα τρία τραγικά θεατρικά της Ισπανικής υπαίθρου του Λόρκα. Γέρμα και το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Τα άλλα δύο μιλούν βεβαίως για γυναίκες που αποζητούν την ελευθερία μέσα στην παραδοσιακή κοινωνία της Ισπανικής υπαίθρου, η οποία τους αρνείται την κοινωνική και ερωτική ισότητα. Το έργο δημοσιεύθηκε το 1945 με τίτλο «Ματωμένα Στέφανα» σε μετάφραση Γιώργου Σεβαστίκογλου. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Θέατρο Τέχνης στις 8 Απριλίου 1948 σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, μετάφραση Νίκου Γκάτσου, σκηνικά Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια μουσική και τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Νύφη η Έλλη Λαμπέτη και Λεωνάρντο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Γιατί κάποιες παραστάσεις γράφουν μέσα μας. Από το ίδιο έργο και το επόμενο τραγούδι σε ηχογράφηση του 1965, ο Λάκης Παπάς τραγουδά από τον Ματωμένο Γάμο του Λόρκα, τώρα νυφούλα μου χρυσή.

Η Μελίνα Μερκούρη, Blanche DuBois, στο λεωφορείο πόθος του Tennessee Williams, τραγούδησε όλο παράπονο και προσμονή, χάρτινο το φεγγαράκι. Σταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Το έργο ανέβηκε το 1948 από το Θέατρο Τέχνης σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου. Ταξιδεύουμε με τον Μάνο Χατζηδάκη του Θέατρου Τέχνης και πάμε στο 1956. Ο Μάνος Χατζηδάκης με συνοδοιπόρο τον αγαπημένο φίλο του Οδυσσέα Ηλίτη έγραψαν τραγούδια για τον κύκλο με την κυμωλία του Μπρέχτ, χωρίς βέβαια να υποψιάζονται ότι η δουλειά τους θα ξεπερνούσε τα όρια μιας δυνατής στιγμής και θα φτιάχνε μελλοντικούς μύθους. Από τον κύκλο με την κυμωλία, τέσσερις στρατηγοί σε νεότερη όμως εκτέλεση του 2006 με Αλκίνο Ιωαννίδη και Μανώλη Λιδάκη. Συμπεριλήφθηκε στο CD «Τέσσερις θεατρικοί μύθοι» που κυκλοφόρησε ο Σύριος. Να θυμίσω ότι πριν την ηχογράφηση των τραγουδιών Αλκίνος Ιωαννίδης και Μανώλης Λιδάκης παρουσίασαν τα τραγούδια για 2 χρόνια σε συναυλίες με το μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού.

Τέσσερι στρατηγοί από τον κύκλο με την Κιμωλία, το πρώτο έργο του Μπρέχτ που ανέβηκε σε ελληνική θεατρική σκηνή το 1957 και κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1959. Μια τρυφερή ιστορία μητρότητας αλλά και μια σαρκαστική κωμωδία πάνω στη δικαιοσύνη και στην εξουσία. Τα τραγούδια ερμήνευσε τότε ο Γιώργος Μούτσιος με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο. Γιώργος Μούτσιος, είπα, ο καλή μου ξανθιά, τραγουδά για τη συνέχεια ο Γιώργος Μούτσιος από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη. Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959 στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην οποία συναντήθηκαν τέσσερις ογκόληθοι. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Κάρολος Κούν στη σκηνοθεσία, Γιάννης Τσαρούχης στα σκηνικά και στα κοστούμια και βέβαια Ραλού Μάνου στις χορογραφίες. Ωστόσο, προκλήθηκε Μέγας Άλλος. Το έργο θεωρήθηκε βλάσφημο, επειδή στην παράσταση ο ιερέας έμοιαζε να είναι ορθόδοξος και έψελε με βυζαντινό τρόπο. Έτσι λοιπόν, με εντολή του τότε Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Τσάτσου, η παράσταση διακόπηκε με την κατηγορία ότι προσβάλλει τη δημόσια εδώ και την αριστοφάνεια αντίληψη. Ο Χατζηδάκης έδωσε στους Όρνηθές του την τελική του μορφή το 1964 και το ενορχίστρωσε το έργο του.

Το 1965 οι Όρνηθες του Κάρολου Κουν παρουσιάστηκαν με επιτυχία στις Βρυξέλλες με τη μορφή μπαλέτου σε χορογραφία του Μωρίς Μπεζάρ. Το 1975 ο Κουν παρουσίασε στην Επίδαυρο τους Όρνηθες σε μια παράσταση που θεωρείται πλέον κλασική. Όλα τα φιντάνια του θεάτρου τέχνης, Χατζημάρκος, Μόρτζος, Καλαβρούζος, Αρμένης, Λαζάνης, Πιτακή. Πάμε τώρα στον μεγάλο ερωτικό. Στον μεγάλο ερωτικό η Φλέρι Νταντονάκη τραγούδησε «Πέρα στο θολό ποτάμι» από το έργο του Λόρκα «Περλιμπλίν και Μπελίσσα» που υμνεί τον έρωτα. Ανέβηκε από το θέατρο τέχνης το 1960 σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και βεβαίως στίχους Νίκου Γκάτσου.

Ταξιδέψαμε με τον Μάνο Χατζηδάκη του Θεάτρου Τέχνης. 32 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την ημέρα που αποχαιρέτησε τα Γήινα. Όμως το ταξίδι που μας χαρίζει με τη μουσική, τους στίχους και τη σκέψη του, νομίζω ότι θα γεμίζει πάντα την ψυχή μας με φως. Με αυτά και με άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιώτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού πάντα το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Σήμερα ρυθμίζει τους ήχους. Είστε μαζί μας και εσείς και από πολύ νωρίς το πρωί και στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα και τώρα έχετε ξεκινήσει με τις καλημέρες και κυρίως με τα μηνύματα, πολλά από τα οποία λένε ότι η Κυριακή, ναι, και πραγματικά είναι η πιο ωραία μέρα για ραδιόφωνο. Συμφωνούμε, ναι. Συμφωνούμε και πάμε για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς πάμε και με τα άλλα. Τα πιο ήσυχα και διακριτικά, αυτά που κάποιες φορές φαίνονται μικρά, σίγουρα δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, δεν είναι πάνω-πάνω στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τελικά μόνο μικρά δεν είναι. Και εμείς παρέα θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά ναι, χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε, παρέα πάντα, με συζητήσεις και συνεντεύξεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 14 Ιουνίου. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 80 χρόνια και τα σημερινά του γενέθλια τον βρίσκουν να ετοιμάζεται να γιορτάσει φιλοξενώντας αγώνες πολεμικών τεχνών σε ένα οχτάγωνο κλουβί που έχει δημιουργήσει μέσα στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ultimate Fighting Championship λέγεται η διοργάνωση αυτή και δεν εντάσσεται μόνο στους εορτασμούς για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ αλλά στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Σε μια αρένα ειδικά διαμορφωμένη, είναι στημένη αυτή στον Προεδρικό Κήπο και εκεί θα γίνουν οι αγώνες για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. 80 κλείνει. Εν τω μεταξύ, τους περισσότερους τους τελευταίους μήνες, 37 φορές μέχρι σήμερα έχει πει ότι είναι κοντά η συμφωνία με το Ιράν. Ελπίζουμε ότι η 38η φορά, η τωρινή φορά δηλαδή, θα φέρει τις υπογραφές. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ντόναλντ, σήμερα Ιράν και ΗΠΑ θα υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος λέει ότι οι υπογραφές θα μπουν σήμερα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Τώρα, δεν θέλω να τον στεναχωρήσω η μέρα που είναι των γενεθλίων. Το φάρσο όμως, το πρακτορείο, που συνδέεται βέβαια με τους φρουρούς της Επανάστασης, λέει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει προγραμματισμένη υπογραφή για σήμερα. Ελπίζω να μην του χαλάσουν τα γενέθλια. Να είμαστε Κυριακή 14 Ιουνίου. Και αν δεν το είχαμε καταλάβει ήδη, τώρα το ξέρουμε σίγουρα. Το επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα μηνύματα στο κινητό και όλα αυτά τα mail που δεχόμαστε τα τελευταία 24 ώρα από υποψηφίους για τις εκλογές, για συγκεντρώσεις γνωριμίας. Και καταλαβαίνουμε πια ότι μπαίνουμε ολοταχώς στο δρόμο για τις κάλπες. Το καλοκαίρι θα είναι καυτό. Οι αποφάσεις θα πάρθουν τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, σκάνδαλα και σκάνδαλα παντού και παρά τις παρενέσεις και τις υποσχέσεις, οι τιμές απτόητες στέκονται στο ύψος τους, στα σούπερ μάρκετ δοκιμάζουν την κοινωνία, συνεχίζουν. Στον Κυριακάτικο Τύπο διαβάζω αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Με τα κόμματα και την πολιτική την ίδια να είναι αυτή τη φορά πιο προσωποπαγής η πολιτική και προσωποπαγή τα κόμματα από ποτέ και ίσως και πιο μακριά από όσα χρειάζονται οι πολίτες αυτής της χώρας. Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 14 Ιουνίου και πάμε λίγο σήμερα Θεσσαλονίκη γιατί θα ζήσει σε ρυθμού ζεμπέικικου. Ετοιμάζεται να δημιουργήσει η Θεσσαλονίκη ένα ρεκόρ Γκίνες και να ευαισθητοποιήσει όλους μας για την νόσο Αλτσχάιμερ. Στις 12 στην πλατεία Αριστοτέλους η Αλτσχάιμερ Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Αλτσχάιμερ Χελάς έχει προσκαλέσει εκατοντάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χορέψουν συγχρονισμένα μια ειδική σχεδιασμένη χορογραφία, διεκδικώντας μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Θα χορέψουν για να σκεφτούμε κι εμείς για την νόσο, για τους ανθρώπους που νοσούν και για τις οικογένειές τους. Αν είστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε, να μας στείλετε updates και ενημερώσεις για το πώς πάει το ζεμπέκικο dance και το ρεκόρ. Να είμαστε Κυριακή 14 Ιουνίου και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να διαβάσω μια παγκόσμια έρευνα. Μετά την εκπομπή θα τη διαβάσω. Μια μελέτη που πρώτη φορά δείχνει εκτεταμένη μείωση οξυγόνου σε 21.439 ποτάμια σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ελληνικά. Και εμείς σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα περπατήσουμε σε ένα δάσος με δικό του πολύ ιδιαίτερο οξυγόνο. Ένα δάσος που μπορεί να ονομάζεται δάσος εφήμερων, αλλά εμείς θέλουμε να ζήσει, όπως τα αιωνόβια δέντρα.

0: Καλημέρα και πάμε Πειραιώς 260. Εγώ ήμουνα εκεί χτες, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μας έχει φέρει φέτος ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Μας έχει φέρει και ένα άλλο δώρο, μια βιωματική εγκατάσταση. Μέσα λοιπόν στην Πειραιώς, στα κτίρια, ανάμεσα στα βιομηχανικά κτίρια και τα εργοστάσια, έχει δημιουργηθεί ένα δάσος, δέντρα πραγματικά και φυτά. Μας περιμένουν να τα γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε τι σημαίνει κοινωνική γλυπτική. Να δούμε ποιο ήταν το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Και για όλα αυτά, να είμαστε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ιχαλιώτη. Είναι γεωπόνος, είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την ομάδα του υλοποίησαν αυτό το όραμα της καλλιτεχνικής γλυπτικής και του δάσους. Γεια σας κύριε Ιχαλιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα. Μας ξεναγήσατε χτες στο δάσος, σε αυτή την εγκατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τι σκεφτήκατε εσείς όταν από το φεστιβάλ σας έκαναν την πρόταση να φέρετε όλα αυτά τα δέντρα μέσα στην Πειραιώς.
1: Ναι, είχαμε μια πολύ δημιουργική συζήτηση και αλληλεπίδραση με τον κύριο Μαρμαρινό, γιατί το αρχικό σχέδιο ήταν αυτή η εγκατάσταση που είχε γίνει στο Λιουάνεν στην Ολλανδία να μεταφερθεί στην Αθήνα σε ένα μεσογειακό χώρο με τελείως διαφορετικές ενταφοκλιματικές συνθήκες. Οπότε εκεί ήταν πραγματικά ένα τελείως ομοιόμορφο δάσος από ένα-δύο είδη το οποίο μεταφερόταν από περιοχή σε περιοχή μέσα στην πόλη. Εμείς είχαμε μια δυσκολία να το κάνουμε αυτό στην Αθήνα του καλοκαιριού.
0: Το περιφερόμενο.
1: Ναι. Και οικονομική, το περιφερόμενο. Δηλαδή θα ήταν πολύ δύσκολο αυτό που είδατε σαν εγκατάσταση στην Πειραιώς 260 να μεταφέρεται σε πλατείες και σε χώρους μέσα στην Αθήνα.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, μια στιγμή να βάλουμε μια ανατελεία, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο Μιχαήλ Μαρμαρινός αγαπά πολύ το γερμανό καλλιτέχνη, τον Τζόζεφ Μπόις, ο οποίος ήθελε να φυτέψει, έκανε ένα project με 7.000 βελανδιές στη Γερμανία και μετά δημιουργήθηκε και το περιφερόμενο δάσος στο Λουβάρτεν που ήταν πρωτεύουσα πολιτιστική και αυτό το δάσος μεταφερόταν στην Ολλανδία από γειτονιά σε γειτονιά και κάνανε πικνίκ μέσα οι άνθρωποι και κάνανε και βόλτα και μετά ξυπνούσαν και το δάσος είχε πάει αλλού. Αυτό δεν γινόταν στην Αθήνα, αλλά έχουμε το δικό μας τώρα μέσα στην Πειραιώς, αυτό που μας περιγράφετε. Τι φυτά, τι δέντρα έχετε φέρει?
1: Ακριβώς. Το ένα λοιπόν είναι ότι εγκαταστάθηκε στην Πειραιώς. Το δεύτερο είναι ότι αυτός είναι ένας βιομηχανικός αστικός χώρος. Θέλαμε να μεταφέρουμε την τυπική μεσογειακή βλάστηση, που είναι η μακία βλάστηση και η φρυγανική βλάστηση. Τη δεύτερη τη βλέπουμε στις Κυκλάδες και παντού στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, την άλλη λίγο πιο μπορεία, τη μακία.
0: Ναι.
1: Οπότε φέραμε πολλά από αυτά τα φυτά, αλλά συγχρόνως θέλαμε να φέρουμε και τα καθημερινά φυτά, αυτά που υπάρχουν στο χωριό, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίσμα, στον κήπο κάποιων ανθρώπων που ζουν στην περιφέρεια, όλα τα φυτά με τα οποία αλληλεπιδρούμε, στο παρτέρι, σε κάποιο πρωτομή, σε κάποια μικρή πόλη, όλα αυτά που τα φυτά που τα ταπεινά φυτά, ας τα πω, με τα οποία αλληλεπιδρούμε συνεχώς και το βλέμμα μας τα προσπερνάει.
0: Ναι,
1: γιατί και αυτά είναι μέρος του μεσογειακού τοπίου.
0: Ακριβώς. Χθες λοιπόν στην ξενάγηση συγκινήθηκα όταν είπατε ότι τα φυτά στο δάσος εδώ δεν είναι τα instagramable φυτά, οι ελιές που τις αγαπάμε βέβαια πολύ και τις βλέπουμε παντού, αλλά αυτά τα ταπεινά και ανθεκτικά φυτά. Και επειδή δεν πρόλαβα χθες, θέλω να σας ρωτήσω σήμερα αν η βιοποικιλότητα είναι μια μεγάλη αδικημένη της αισθητικής μας.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση, η βιοποικιλότητα. Είναι και μια παρεξηγημένη έννοια. Τείνουμε να θεωρούμε ότι η μέγιστη βιοποικιλότητα, και δυστυχώς το θεωρούμε ακόμα και πολύ και μέσα στη δικιά μας την ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι το ευκταίο, αυτό που πρέπει να προσταθούμε σε ένα οικοσύστημα. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσετε ανθρώπους που ασχολούνται με την ακαδημαϊκή οικολογία, θα σας πούνε ότι στοχεύουμε στη λειτουργικότητα του οικοσυστήματος. Ένα λειτουργικό οικοσύστημα που επιτελεί τις λειτουργίες του είναι ένα υγιές οικοσύστημα και δεν έχει απαραίτητα τη μέγιστη βιοποικιλότητα. Έχει αυτή που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στο περιβάλλον.
0: Και στις συνθήκες καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και στις συνθήκες, ακριβώς. Ναι. Επομένως, είναι κάτι που η αισθητική μας το αγαπά, το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν το καταμετρά. Μπορεί να χαρεί η αισθητική μας και με πολύ λιγότερη βιοποικιλότητα, όπως είναι πολλά απλά τοπία.
0: Ναι. Χτες λοιπόν ανάμεσα στα δέντρα, όπως τα έχετε στήσει και έχετε δημιουργήσει αυτή την αλέα από τη μία είσοδο στην Πολυκάρπου και που βγαίνει στην Πειραιώς, αισθάνθηκα ότι αυτό το δάσος δεν έρχεται να με εντυπωσιάσει, να πούμε «Ουάου, ένα δάσος μέσα στο βιομηχανικό τοπίο», αλλά να μας διακόψει. Και σκεφτόμουν πόσο δύσκολο είναι σήμερα όλοι μας να σταματήσουμε έστω και για ένα λεπτό, για δύο λεπτά, να κοιτάξουμε ένα φυτό.
1: Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο, ειδικά στη μεγάλη πόλη, να σταματήσει για οτιδήποτε πλέον να κοιτάξει. Και ίσως και το φυτό να είναι το τελευταίο. Αλλά ναι, δεν σταματάμε να τα δούμε. Θέλαμε ακριβώς να αναδείξουμε αυτά τα φυτά, αυτό το πράσινο, αυτή τη βλάστηση που τη θεωρούμε δεδομένη. Υπάρχει γύρω μας και δεν σταματάμε να την προσέξουμε. Το ταπεινό, το καθημερινό πράσινο, που όμως σιωπηλά και επίμονα μας περιβάλλει.
0: Ναι. Και τι θέλετε να μας πει αυτό το δάσος? Γιατί με το δικό του τρόπο και αυτό το δάσος μας μιλά. Θα θέλατε να μας υποδέχετε και να μας λέει «Με θυμάστε, είμαι εδώ» ή «Είμαι εδώ να με προσέχετε»?
1: Βασικά το πράσινο, η βλάστηση, δεν μας λέει τίποτα. Απλά υπάρχει και αλληλεπιδρά μεταξύ μας. Αυτή την αλληλεπίδραση θα θέλαμε να επανενεργοποιήσουμε. Δεν θα θέλαμε να τους προσδώσουμε ούτε συναίσθημα, ούτε να ανθρωποποιήσουμε. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι να το κάνουμε αυτό. Δεν μας ζητά να το προσέξουμε ή να το θυμηθούμε. Αλλά είναι εκεί και αλληλεπιδρά μεταξύ μας και αυτή την αλληλεπίδραση θέλαμε να την ενεργοποιήσουμε.
0: Να την πυροδοτήσουμε. Το έργο έχει
1: κάνει και τεχνητή νοημοσύνη. Δίνουμε να τη δώσουμε συνέστημα. Είναι εκεί η αλληλεπιδρά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Δεν υπάρχει συνέστημα. Ναι.
0: Στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος του συναισθήματος. Το έργο αυτό έχει ονομαστεί Δάσος Εφήμερο. Ελπίζουμε να μείνει για πάντα. Και αν όχι στην Πειραιώς, πού μπορεί να έχει ένα άλλο μέλλον?
1: Υπάρχει ένας σχεδιασμός που υπήρχε από την αρχή, επιλεγμένα φυτά από αυτό το δάσος, γιατί επειδή υπάρχει πάντα και κίνδυνος των πυρκαγιών, θα επιλεγούν συγκεκριμένα φυτά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό το σύστημα που έχει στηθεί στην Πειραιώς, και θα μεταφερθούν στο μάτι σαν μια συμβολική κίνηση, όπως θα πρέπει να αναπαράγεται ένα οικοσύστημα. Δεν είναι ένα πρότυπο οικοσύστημα για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση για το πράσινο και την αξία του και πώς πρέπει να το φροντίζουμε.
0: Και μπορεί να λέτε ότι το δάσος δεν έχει συνέστημα, είναι φορέας μνήμης. Όμως αυτή η συμβολική κίνηση με το καλό μετά την Πειραιώς να μεταφυτευτεί στο μάτι. Και αν το φεστιβάλ.
1: Μια διευκρίνηση. Η αλληλεπίδραση μαζί του με δημιουργεί τρομερά συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Απλά το ίδιο δεν έχει συνέστημα.
0: Το κατάλαβα. Αν το φεστιβάλ, κύριε Χαλιώτη, σας έδινε μια λευκή επιταγή δασικής γλυπτικής και σας πει φυτέψτε ένα ακόμα οικοσύστημα μέσα στην πόλη για να αλλάξετε τη σχέση μας με το περιβάλλον, πού θα το βάζατε?
1: Δεν έχω ιδέα. Πάντως σίγουρα δεν θα το βάζα στους τρατσόκηπους. Δεν πιστεύω.
0: Ναι.
1: Αφιτεμένα δώματα. Πιστεύω ότι για το μεσογειακό χώρο είναι ελπιδοφορικά δαπανηρά σε ενέργεια και σε συντήρηση. Ναι. Και συνήθως συχνά εγκαταλείπονται μετά την εγκατάστασή τους.
0: Σας είπαν κάτι χτες όσοι επισκεφτήκανε το δάσος. Εμείς είχαμε τη συζήτηση σήμερα που σας έδεσαν μια άλλη ίσως οπτική, κάτι που δεν το είχατε σκεφτεί, ότι ένα δέντρο μέσα σε αυτή τη μεγάλη γλάστρα με τις ρόδες μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο συνέστημα στον άνθρωπο που θα το συναντήσει.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη συζήτηση μετά για το θέμα αυτό. Ακολουθήσε και το ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο Λούκο. Αλλά γενικά οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και νομίζω ότι αυτό που για το οποίο χαίρομαι είναι ότι έγινε κατανοητή αυτή η προσπάθεια να επανενεργοποιήσουμε τις κάποιες. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και νομίζω ότι αυτό που για το οποίο χαίρομαι είναι ότι έγινε κατανοητή αυτή η προσπάθεια να επανενεργοποιήσουμε.

0: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο γεωπόνος και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Ιχαλιώτης, ήταν μαζί μας και όπως ακούσατε, υλοποίησαν μαζί το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, του Μιχαήλ Μαρμαρινού και επιδαύρου, του Μιχαήλ Μαρμαρινού, για ένα δάσος μέσα στην πόλη, ένα δάσος που θα βρει το δρόμο του στο μάτι και πυροδοτεί τη σχέση μας ξανά με το περιβάλλον, ίσως και να κοιτάζουμε αλλιώς. Αν περάσετε από την Πειραιώς, ακόμα και αν δεν πάτε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, κάντε μια βόλτα μέσα σε αυτό το δάσος. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα σας πει.

θάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα. Εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια. Εκεί είναι το σπίτι μου. Σε κάτι περιμένει.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια. Στο δάσος που

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 33 να είμαστε και επιστρέψαμε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις καλημέρες από εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε, και για όλα τα σχόλια και τις ιδέες και τις σκέψεις που μας στέλνετε από νωρίς το πρωί. Να το ξέρετε, τα διαβάζω όλα, τα κρατάω. Όταν μπορώ απαντώ και αναλόγως κάνουμε και κάποια θέματα και στις επόμενες εκπομπές με αυτά που σας απασχολούν. Αλλάζουμε σελίδα τώρα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισα τον Μανόλο, τον Πιτού, τον Νονό, τον Όσκαρ και τη Μαρλό. Είναι 5 γαϊδουράκια τα οποία προσφέρουν έργο σε ψυχιατρική κλινική στη Γαλλία. Συγκεκριμένα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Βιλεβράβ, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του Παρισιού. Αυτά τα 5 γαϊδουράκια συμβάλλουν καθημερινά στη φροντίδα ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί που είναι εκεί λένε ότι τους βοηθούν πάρα πολύ, με διαφορετικούς τρόπους βέβαια, από τους τρόπους που προσφέρουν οι κλασικές θεραπείες. Οι ασθενείς που περνούν χρόνο με τα ζώα δηλώνουν ότι η αλληλεπίδραση μαζί τους είναι τουλάχιστον ανακουφιστική. Και για να μάθουμε περισσότερα για τη θεραπευτική παρέμβαση με τη βοήθεια ζώων, να είμαστε με τη Μαριάννα Αγγελίδου. Είναι κτηνίατρος, είναι υποθεραπεύτρια, είναι επιστημονική συνεργάτης της ΑΜ και ΙΕΣΙΣ. Μαριάννα, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πολύ.
0: Θα ήθελα να μας πεις, οι θεραπείες στις οποίες βοηθούν ζώα, προφανώς δεν λέγονται ζωοθεραπείες, από πότε χρησιμοποιούνται στον κόσμο και στην Ελλάδα και τι ζώα συνήθως επιλέγονται?
1: Ναι, ο σωστός όρος να πούμε είναι ότι λέγεται θεραπευτική παρέμβαση με την βοήθεια των ζώων και δεν αφορά συγκεκριμένα ζώα, αλλά αφορά οποιοδήποτε ζώο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα οικόσιτα και να προσφέρει τα ωφέλη αυτά που αναφέραμε και πριν με το παράδειγμα της Γαλλίας για τους ωφελούμενους μιας δομής. Είτε πρόκειται για ψυχιατρική δομή, είτε για δομή αποκατάστασης, είτε δομή ατόμων με αναπηρίες. Αυτό που έχει σημασία είναι τα ζώα που χρησιμοποιούνται να είναι κοινωνικοποιημένα και να νιώθουν άνετα με την επαφή με τον άνθρωπο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να αναπτυχθεί έτσι αυτή η όμορφη σχέση.
0: Μαριάννα, στην είδηση που διάβασα, οι ασθενείς δεν κάνουν κάτι περίπλοκο με τα γαϊδουράκια. Περπατούν, τα φροντίζουν και περνούν χρόνο με τα ζώα. Και σκεφτόμουν πως αυτές οι απλές διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία κάποιου, την αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στη σχέση ανθρώπου-ζώου που την κάνει τόσο ξεχωριστή? Πως λειτουργούν τα ζώα θεραπευτικά, σε τι μας βοηθούν?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η βάση της σχέσης αυτής του ανθρώπου με τα ζώα δεν είναι μόνο συναισθηματική, αλλά είναι και βιολογική. Δηλαδή, αν σκεφτείτε και εσείς οι ίδιοι από την εμπειρία σας, όταν περνάμε χρόνο μαζί με ένα ζώο, είτε σκύλο, είτε γάτα, είτε ακόμα και όταν παρατηρούμε ένα άλογο στο λιβάδι, νιώθουμε έτσι μια ηρεμία. Αυτή η ηρεμία από ιατρικής άποψης μεταφράζεται από την αύξηση της οκυτοκίνης, της ορμόνης που συνδέεται έτσι με την ασφάλεια, και τη μείωση της κορτιζόλης, που είναι και πολύ γνωστή πλέον ως ορμόνη του στρες. Ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα που μειώνει τον καρδιακό ρυθμό και ρυθμίζει και τη συχνότητα των αναπνοών.
0: Όλα αυτά παρατηρώντας μόνο ένα άλογο στο λιβάδι?
1: Όλα αυτά, ναι, ακριβώς. Δηλαδή μεταβαίνει ο οργανισμός μας από μια κατάσταση έτσι εγρήγορσης που έχουμε μάθει να λειτουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν ζούμε στις πόλεις, και πηγαίνει σε μια κατάσταση ηρεμίας. Mm-hmm. Οπότε παρατηρούμε ότι δεν είναι μόνο συναισθηματική σύνδεση, αλλά είναι και βιολογική, νευροβιολογική.
0: Στο κέντρο στη Γαλλία αυτό διάβαζα ότι έχουν βάλει σε αυτού του είδους τις θεραπείες, εκτός από τα γαϊδουράκια χρησιμοποιούν και κότες, περιστέρια, κατσίκες, χελώνες, κουνέλια, ινδικά χειρίδια. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε, υπάρχουν τέτοιου είδους θεραπείες? Την υποθεραπεία τη γνωρίζουμε και θα μας πεις σε λίγο και τι κάνετε και στην ΙΕΣΙΣ.
1: Ναι, και στην Ελλάδα τα τελευταία έτσι χρόνια, από το 2000 και μετά, έχουν αρχίσει και είναι πιο γνωστές και ευρέως αποδεκτές, θα λέγαμε, όλες οι θεραπείες με τη βοήθεια των ζώων. Όπως αναφέραμε και πριν, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μόνο σκύλοι ή μόνο άλογα, αλλά οποιαδήποτε ζώα είναι οικόσιτα, δηλαδή όλα τα οικόσιτα που φροντίζουμε στις αυλές μας, θα έλεγε κανείς, και στα κτήματά μας, αυτά όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί μπορούν να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο και έτσι να αναπτυχθεί αυτή η σχέση, θα λέγαμε, συνεργασίας ακόμα.
0: Ναι. Στην ίαση σε τι ειδικεύεστε? Έχουμε μηνύματα από ακροατές που μας λένε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργεί και η θεραπεία με σκύλους, dog therapy, σε αντικαρκυρικά νοσοκομεία,
1: ναι,
0: με μεγάλη επιτυχία. Στο Μεταξά μου γράφουν ότι υπάρχει επίσκεψη σκύλων για τους θεραπευόμενους. Στην, και θα το δω, αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Στην ίαση, ναι, σε τι ειδικεύεστε?
1: Στην ίαση, σε μένα η ειδίκευσή μου είναι στην θεραπευτική υπασία υποθεραπεία και γενικά στοχεύουμε την ένταξη της φροντίδας των ζώων στην καθημερινότητα των οφειλουμένων. Συγκεκριμένα έχουμε δύο δομές. Είναι ο Ξενώνας Ανηλίκων Connect Team και το οικοτροφείο Α7 Connect Support, τα οποία βρίσκονται στα Γενιτσά και βρίσκονται κοντά σε ένα μεγάλο κτήμα όπου διαβιούν επίσης ζώα. Τα ζώα αυτή τη στιγμή είναι άλογα, σκύλοι, γάτες και κότες, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τάξει στη ζωή των, στην καθημερινότητα των ωφελουμένων, τη φροντίδα των ζώων. Θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα την οποία όποτε έχουν χρόνο οι ωφελούμενοι την κάνουν, αλλά έχουμε προσπαθήσει και έχουμε δουλέψει με όλο το προσωπικό, το επιστημονικό, να εντάξουμε αυτές τις ευθύνες στην καθημερινότητα των ατόμων. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι έφηβοι που ζουν στον Ξενώνα Connect Inn έχουν στην καθημερινότητά τους το τάισμα των γατιών και των σκυλιών. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία τους βοηθάμε και εμείς να αποκτούν ένα αίσθημα συνέπειας και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην φροντίδα ενός άλλου όντως.
0: Ναι, οι ωφελούμενοι αυτοί τι θέματα αντιμετωπίζουν?
1: Ορίστε.
0: Οι ωφελούμενοι, ναι. Οι φιλοξενούμενοι στον Ξενώνα.
1: Ναι, οι ωφελούμενοι.
0: Ναι. Τι θέματα αντιμετωπίζουν?
1: Κοιτάξτε, ο Ξενώνας ανηλίκων αφορά, αποτελεί δομή ανηλίκων που είτε έχουν αντιμετωπίσει κάποιες παραβάσεις και βρίσκονται απέναντι στον νόμο, είτε δεν έχουν οικογένειες για να
0: τους φροντίσουν.
1: Ναι. Ναι. Απ' την άλλη, το οικοτροφείο, το Connect Support Α7, αναφέρεται σε χρόνια ψυχικά ασθενείς.
0: Θα μας δώσετε και κάποια παραδείγματα από τους ωφελούμενους? Φαντάζομαι τους ρωτάτε πώς αισθάνονται και πώς έχουν προχωρήσει για αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι από μόνοι τους πια έχουν αναλάβει και από την πάρα πολύ αρχή, δηλαδή με το που ήρθαν στον χώρο αυτόν, όλοι ενθουσιαστήκανε με την παρουσία ειδικά των αλόγων που δεν είναι και τόσο συνηθισμένα όσο είναι για παράδειγμα οι σκύλοι και οι γάτες, και όλοι θέλαν να αναλάβουν. Έτσι πλέον αρκετοί από αυτούς έχουν το δικό τους σκύλο, θα λέγαμε, ή τη δικιά τους γατούλα, την οποία φροντίζουν, ταΐζουν, ξέρουν καθημερινά. Πολλές και από τις γάτες και από τους σκύλους εισέρχονται επίσης και ζουν μαζί με τα παιδιά και μαζί με τους ωφελούμενους και μέσα στα δωμάτια τους. Επίσης ο καθένας αναλαμβάνει και ξέρει ότι αν για παράδειγμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάτι παρατηρήσει, κάτι δεν πάει καλά στο ζώο του, κατευθείαν υπάρχει το τηλέφωνο, Μαριά, να βλέπω αυτό αμέσως. Εντάξει, και εγώ έτσι και αλλιώς εννοείται ότι περνάω αρκετές από τις ημέρες μου πάνω στο κτήμα αυτό μαζί με τα παιδιά και τους ωφελούμενους. Και επίσης έχουμε εντάξει μέσα στην καθημερινότητά τους να ασχολούνται με τα άλογα, το ζητάνε και τα ίδια, ειδικά τα παιδιά, οι ανήλικοι ωφελούμενοι.
0: Και τι βελτιώσεις βλέπετε?
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια καλύτερη δομή αρχικά της ομάδας, τόσο μεταξύ των ωφελουμένων όσο και μεταξύ της σχέσης των ωφελούμενων με τους εργαζόμενους εκεί πέρα, γιατί έχουν ένα κοινό σκοπό. Ο σκοπός τους είναι να φροντίσουν τα ζώα και να έχουν αυτή την επικοινωνία με τα ζώα και να έχει ο καθένας το δικό του ζώο, ας πούμε, θα έλεγε, ναι, κανείς. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση των ατόμων για να βγουν εκτός του χώρου, να βγουν στη φύση και να κάνουν πράγματα, να κινηθούν και αυτοί και να φροντίσουν το ζώο, είτε να το πάνε βόλτα, είτε είναι να καθαρίσουν τα άλογα, είτε ακόμα και να ανέβουν και στο άλογο και να μάθουμε κάποια βασικά βασικές αρχές της υπασίας.
0: Μαριάννα, αυτές οι θεραπείες, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις με τη βοήθεια των ζών, καταλαβαίνω ότι από το ευρύ κοινό θεωρούνται εξαιρετικά εξειδικευμένες. Να φανταστώ ότι δεν καλύπτονται αυτές οι θεραπείες από τα ταμεία. Ναι, μήπως ναι. Στην ουσία τους αυτό που μας λένε είναι ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την επαφή με τη φύση και ότι αν την είχε μπορεί να μην εκδήλωνε κάποια συμπτώματα από τα πιο απλά έτσι μιας καθημερινής θλίψης, να μην φτάσουμε στα κλινικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μήπως αυτό είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να βρούμε αυτή τη σχέση με τη φύση όλοι μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα και εμένα αυτό με βρίσκει πολύ απόλυτα σύμφωνη. Σίγουρα η βάση, ο πυρήνας αυτών των θεραπείων, αυτών των παρεμβάσεων αποτελεί η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, η οποία υπάρχει από αρχαιοτάτο χρόνο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επαγγελματία που έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα ωφέλη που να ενισχύουν και την κοινωνικότητα του ατόμου και την αυτοεκτίμησή του και την αυτοπεποίθησή του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σιγά σιγά και θα θέλαμε σιγά σιγά να αρχίσουν να συνταγογραφούνται κιόλας αυτές οι παρεμβάσεις, έτσι ώστε οι ειδικοί να μπορούμε να δουλεύουμε καλύτερα με ένα πρόγραμμα και με στοχοθέτηση.
0: Είναι και ένα άλλο βήμα, όπως έχει ξεκινήσει η πολιτιστική συνταγογράφηση. Θέλω να σε ρωτήσω αν είναι σε εξέλιξη κάποια μεγάλη επιστημονική έρευνα για τα ωφέλη των θεραπευτικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια των ζώων.
1: Ναι, ναι, ναι. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν πολλές έρευνες σε εξέλιξη που μελετούν αυτήν τη σχέση του ανθρώπου και με τα ζώα. Και τα ωφέλη που μπορεί να έχει αυτή στην ψυχική υγεία και τη συνολική ευημερία του ανθρώπου. Είναι ένα πεδίο, θεωρώ, που αρχίζει και έτσι γίνεται ευρέως γνωστό και αναπτύσσεται πλέον τα τελευταία χρόνια. Έχει ξεκινήσει κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη και την Αμερική και σιγά σιγά γίνεται αρκετά δημοφιλές και στην Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
0: Ναι. Ποτέ ή πάντα παράλληλα και με την κλασική ιατρική. Και επειδή...
1: Φυσικά.
0: Και επειδή είμαι σίγουρη ότι υπάρχει η προσωπική ιστορία, εσύ την υποθεραπεία, πώς τη γνώρισες?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ η αλήθεια είναι, είμαστε μια οικογένεια που αγαπάμε πολύ τα ζώα. Οπότε εκτός από σκύλους, γάτες, αποκτήσαμε πολύ νωρίς και άλογα. Δηλαδή εγώ άρχισα να κάνω υπασία από 3 χρονών. Και κάναμε όλοι μαζί οικογενειακώς. Επιπλέον ο πατέρας μου εμένα είναι ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία λόγω πολιομιελίτιδας. Οπότε από νωρίς αρχίσαμε, είχαμε και έτσι και μια επαφή με την Γερμανία και την Αυστρία. Αρχίσαμε να βλέπουμε το κομμάτι της θεραπευτικής υπασίας και της υποθεραπείας, το πώς μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες. Επίσης η μαμά μου είναι ψυχίατρος, οπότε από πολύ νωρίς προσπαθούσαμε έτσι την αγάπη τη δική μας για τα ζώα να τη μεταδώσουμε και σε όλους τους ανθρώπους. Και σιγά σιγά η γνώση αυτή έγινε μετά το λύκειο να περάσω στην ιατρική και μετά να δουλέψω μαζί με μια εργοθεραπεύτρια που είχε εκπαιδευτεί στην Αμερική για τη θεραπευτική υπασία, να είμαι βοηθός της. Μετά έκανα και τις δικές μου εκπαιδεύσεις.
0: Και έτσι έχεις προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που ενδιαφέρονται. Επειδή όμως έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο, θα πούμε μόνο ότι η ΑΜΚΕ λέγεται Ίασης. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Και η Μαριάννα Αγγελίδου ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι κτηνίατρος και υποθεραπεύτρια. Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκαμε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα και θα μείνουμε λίγο στον αστερισμό της μπάλας και στον αστερισμό του Μουντιάλ. Σήμερα στις 8 ξεκινά το πρόγραμμα. Δεν θα σας κουράσω εγώ με αγώνες, τους ξέρετε πολύ καλά. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, καθώς το ποδόσφαιρο βρίσκεται δυναμικά στην παγκόσμια συζήτηση με το Μουντιάλ και όλη τη γνωστή ποδοσφαιρική τρέλα. Σκεφτόμουν ότι υπάρχουν κάποιοι θρύλοι που δεν περιμένουν τις διοργανώσεις για να έρθουν και πάλι στο μυαλό μας. Παραμένουν ζωντανοί στις πόλεις μας και για πάντα. Και ένας από αυτούς είναι φυσικά ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και μπορεί η Νάπολη να είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της λατρείας του, όμως αυτές τις μέρες ψάχνοντας αυτό το θέμα διαπίστωσα ότι και η Αθήνα έχει αρχίσει να χτίζει τη δική της μικρή εκκλησία του Ντιέγκο. Ο Μαραντόνα έχει ξεφύγει προπολού από τα γήπεδα, έχει γίνει και αισθητική και σημείο αναφοράς και κουλτούρα και στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν υπάρχει το Mami Blue, ένα μαγαζί που συνδέει την πίτσα Νάπολη, την Ναπολιτάνικη πίτσα, με τον άνθρωπο που έγινε το σύμβολο της Νάπολης. Και φυσικά οι τοιχογραφίες και τα αναμνηστικά του Ντιέγκο έχουν περίοπτη θέση σε αυτό το μαγαζί. Στην Κυψέλη υπάρχει ένα μπαρ, το Ντεκίτο Πίτσα Μπαρ. Η ποδοσφαιρική μυθολογία μας δείχνει αυτό το μαγαζί συνδέει ιδανικά μία πίτσα και ένα ποτό. Και με την αγάπη για την μπάλα βέβαια και για τον Ντιέγκο. Και στον κεραμικό, άλλο στέκι για τον Αρμάντο Μαραντόνα, μια ναπολιτάνικη πιτσαρία, Αρμάντο Πιτσαρία, καφετερία λέγεται, και έχει μετατρέψει την ποδοσφαιρική νοσταλγία, την έχει μετουσιώσει σε ένα urban στέκι. Και στο Θησίο, μέσα σε ένα μαγαζί που λέγεται Τσιμιτσούρι, υπάρχει ένα εντυπωσιακό μιούραλ του Μαραντόνα. Και εκεί το ποδόσφαιρο συναντά φυσικά και τη γαστρονομία αλλά και την αργεντίνικη ψυχή. Και για να μην λέτε ότι έχουμε το μυαλό μας στο φαγητό και στην μπάλα συνέχεια, να σας πω ότι υπάρχει και ένα κουρίο στα κάτω Πατήσια. Είναι ένας χώρος που οι πελάτες μιλούν και για ποδόσφαιρο και για την κοινότητα και για την καθημερινότητά τους κάτω από το βλέμμα του αργεντινού θρύλου. Είναι ένα στούντιο, το Fresh Cuts λέγεται. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες του Μαραντόνα εκεί. Είναι ένας παγκόσμιος μύθος ο Μαραντόνα που συνεχίζει να ζει μέσα στις πόλεις, στις παρέες και στα μπαρ. Ζει και στις ιστορίες που λέμε ο ένας τον άλλον, αυτοί που είμαστε τέλος πάντων σε αυτή την ηλικία. Και ψάχνοντας λοιπόν αυτό το θέμα, σκεφτόμουν να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο, σε τρεις θρυλικούς προορισμούς, εκεί όπου το ποδόσφαιρο και το φαγητό λατρεύονται. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν πας απλώς να φας ή δεν πας απλώς να δεις μπάλα και ποδόσφαιρο, πας για να ζήσεις ολόκληρη αυτή την εμπειρία. Και έτσι φυσικά η πρώτη στάση είναι η Νάπολη, η πόλη όπου ο Μαραντόνα τρώει μαζί σου. Αυτή η σχέση ήταν εκεί αφορμή για να το ψάξω στην Αθήνα, γιατί στη Νάπολη πίτσα και ποδόσφαιρο σχεδόν αδιαχώριστα. Σε πολλές γειτονιές της πόλης, δίπλα στις τοιχογραφίες του Μαραντόνα, βρίσκεις πιτσαρίες που μοιάζουν με μικρά μουσεία ποδοσφαίρου. Και οι κάτοικοι εκεί λένε ότι μπορεί να καταλάβεις αν η ομάδα πάει καλά από την ένταση με την οποία σερβίρεται μία μαργαρίτα. Πάμε και Buenos Aires, γιατί στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, πριν από κάθε μεγάλο παιχνίδι, οι παραδοσιακές ψησταριές εκεί γεμίζουν φυσικά με κόσμο που συζητά για τα γκολ, για τους θρύλους, για τις τακτικές, για την ομάδα. Και οι ειδικοί λένε ότι η εμπειρία ενός αργεντίνικου ασάδο πριν από τον αγώνα της Boca Juniors θεωρείται σχεδόν τελετουργική. Και δεν θα μπορούσα να μην πω για το αγαπημένο Λονδινάκι, εκεί που το ποδόσφαιρο ζει μέσα στις pub, εκεί που το ποδόσφαιρο συνοδεύεται από pie, fish and chips και ατελείωτες συζητήσεις για αν το VAR καταστρέφει το παιχνίδι. Γύρω από τα γήπεδα όπως το Stamford Bridge και τα άλλα, η μέρα του αγώνα είναι πρώτα ένα γαστρονομικό
γεγονός και μετά αθλητικό. Και τελικά, ίσως αυτό να είναι ένα κοινό μυστικό του ποδοσφαίρου, της μπάλας σε όλο τον κόσμο, είτε τρως πίτσα στην Νάπολη, είτε ασάδο στο Buenos Aires, είτε fish and chips σε μια λονδρέζικη pub, ότι το ποδόσφαιρο έχει πάντα καλύτερη γεύση όταν το μοιράζεσαι με άλλους. Σε 4 λεπτά ο Κώστας Φασουλάς θα μπει στο στούντιο, οπότε είναι ώρα για μένα να πω γεια σας, γεια σας, καλή Κυριακή να έχετε και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Και η Χρυσούλα σας εύχεται το ίδιο και εμείς δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο στο δεύτερο, πάντα στις 10. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Σαββατοκυριακά τυκωνόμαστε παρέα. Μέχρι τότε, καλή Κυριακή και να περάσετε καλά τις επόμενες μέρες. Γεια σας!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, συνεπέσατε στο χρόνο μας, την ώρα μας, σε μια καινούργια μέρα που αναζητά τη δική της ωραία αρχή. Και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Παντελή Θαλασσινού με τους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και είναι μια πρόσκληση όλο αυτό το τραγούδι αποκοπής από τα συνηθισμένα και τι δεν λέει, ένα σκηνάκι μας κρατά δεμένος με τον κόσμο. Βγάλ' το σουγιά και δώσ' του μια και πάμε να χαθούμε. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, μυρωδιάς βασιλικού και δυός μου, με λαϊκά σύμβολα και θαλασσινές εικόνες, εδώ και η σκέψη της ημέρας αυτή ανήκει στον Ισπανό συγγραφέα τον Πάμπλο Ντόρς. Κανείς δεν ξέρει πολύ καλά πώς είναι η ανθρώπινη συνείδηση, λέει ο Ντόρς, γιατί κανείς δεν έχει διαπεράσει όλα τα εδάφη της. Κάποιοι έφτασαν πολύ μακριά στις εξερευνήσεις τους. Πολλοί έμειναν στα ριχά. Σε αυτόν τον χώρο μπορείς να χαθείς χωρίς άγχος. Κάνεις ένα βήμα και είσαι μακριά. Χιλιάδες και συνεχίζεις να είσαι κοντά. Είναι ο κήπος της έκπληξης και του θαύματος. Αυτά μας είπε ο Ντόρς για την ανθρώπινη συνείδηση. Ώρα να συστηθούμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου Κωνσταντίνε μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στα λατινικά, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Καλή ακρόαση.

Αυτά συνέβησαν κάπου στα 1972 και εδώ Λίνος Κόκοτος, Μελοποιούδη σε Αλιέτη, εδώ και η φωνή της Ρένας Κουμιώτη στο Θαλασσινό Τριφύλι. Όλος αυτός ο κύκλος τραγουδιών του Αλιέτη έχει ως θέμα τη θάλασσα και τα μυστικά που κρύβει. Εμπνεόμενος από λαϊκές δοξασίες, έγραψε αυτό τον κύκλο τραγουδιών ο Αλιέτης, χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες που μπορούμε να πούμε ότι παραλληλίζει τη θάλασσα με τη σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά της, με την ανθρώπινη ψυχή. Ναι, που είμαστε εδώ στο στίχο του Αλιέτη, μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια, και με αυτήν ακριβώς τη φορά φαίνεται να συναντήθηκε εδώ ο Ορφέας Περίδης, τυχερός ο Ορφέας, εδώ που έγραψε τον ωραίο αυτό στίχο, παίξε με στα χέρια σου σαν σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα, δώσε μου πνοή από την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πάμε στον Ορφέα, σε ένα από τα δυνατά τραγούδια του, «Ζηλεύει η νύχτα», αυτό είναι.

Κάπου στα 1993 πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι στο δίσκο «Αχ, ψυχή μου φαντασμένη», και εδώ ο Περίτης γράφει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, και δεν είναι μόνο που ζηλεύει η νύχτα, ούτε που με ένα βλέμμα ανάβει το φεγγάρι, είναι και αυτά τα ακίνητα τοπία, και αυτός εδώ ο στίχος του Ορφέα «Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία». Φανταστείτε το όλο αυτό, τι ωραίο. Τι άλλο, το πρόσωπο της φωτογραφίας είναι εδώ και ακούστε πώς ακριβώς τραγούδησε και το βλέμμα του και τα μάτια του αυτού του προσώπου ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μάριος Τόκας, Σαράντης Αλιβιζάτος, Θάλασσες. Εδώ και το βλέμμα και τα μάτια αυτού του προσώπου.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι το περίφημο φίλ της Ένιο Καραβάκη, όπως ακριβώς το φαντάστηκε ο Νίκος Γκάτσος, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Και αφού ο Γκάτσος είδε πως οι άνθρωποι παντού έχουν τις ίδιες αγωνίες, το φίλ της Ένιο Καραβάκη, τι κάνει, επιστρέφει στην Αθήνα. Καραβάκη μου, ξεκίνα, λέει, πάμε πάλι στην Αθήνα, τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική. Πάμε πάλι στο Παγκράτη, που είναι οι δρόμοι του γεμάτοι με χαρούμενες φωνές την Κυριακή. Πόσο ωραίο όλο αυτό. Και να πω στο Φιλντισένιο Καραβάκη, έρχεται στα χρόνια μας, εδώ με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα σκαρί βουλιάζει, γράφει στην έρημη ακτή. Το ψέμα σαν γιορτή ο μόνος αγκαλιάζει. Ένα άλλο παραμύθι, ο τίτλος τραγουδιού, εδώ με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Ένα άλλο παραμύθι.

του Βασίλη Σαλέα. Έχει πει κάτι πολύ, κάτι που πολύ μ' αρέσει ο Παθανασίου: η φύση μας διδάσκει το απαραίτητο και ο άνθρωπος διδάσκει το περιττό. Με αυτό το θέμα θα πάμε κάπου στις 11.30, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ

0: Ώρα 9 παρατέταρτο. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια, ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μηνύματα πάνε και έρχονται, τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα και της Φωτεινής Λαμπρίδη είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Εδώ και η Χάρης Αλεξίου που τραγούδησε για αυτό τον αέρα που φυσάει μες στην ψυχή. Για φανταστείτε την εικόνα, ψυχή και αέρας μαζί. Στοιχεία σε μια αόρατη κίνηση, στοιχεία που κινούν τα πάντα χωρίς να φαίνονται. Στοιχεία που υπάρχουν όμως δεν πιάνονται. Και ποιος το γνώριζε καλά όλο αυτό? Ο Νίκος Καβαδίας. Ο Νίκος Καβαδίας.

Ποίημα του Νίκου Καβαδία είναι αυτό. Όπως το μελοποιήσει με μοναδικό τρόπο και το ερμήνευσε εννοείται η Μαρίζα Κοχ. Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό, γράφει ο Καβαδίας. Στάλα τη στάλα συναγμένο από το κορμί σου, σε τάση αρχαίο μπακυρένιο αλγερινό που προσκυνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Σύμφωνα με τον Νίκο Καβαδία, η Φάτα Μοργκάνα είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στη Σικελία ή στην Άπολη απόξω, έτσι λέει, νύχτα 3 η ώρα και παρουσιάζει 3 γυναίκες που χορεύουν στον ορίζοντα. Μετά σβήνει. Κρατά 1-2 λεπτά, πάντα την ίδια εποχή. Το έχω δει 2 φορές αυτό το φαινόμενο, θα πει ο Καβαδίας. Για τις γυναίκες τώρα, λέει, έχουν σχήμα κανονικό με τα πέπλα τους, τα μαλλιά τους, λυσίκορμες, σε ανατεχιάζει αυτό το φαινόμενο. Ε? Αυτά μας είπε ο Καβαδίας για τη Φάτα Μοργκάνα. Μια προσευχή είναι το ποίημά του και από προσευχή σε προσευχή εδώ, σε αυτό το τραγούδι. Ο έρωτας, το αρχιπέλαγος.

Ηλίας Ανδριόπουλος εδώ, όπως μελοποίησε τους στίχους αυτούς του Οδυσσέα Λύτη, τραγούδι «Η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη», τραγούδι που πάντα θα υποδέχεται το καλοκαίρι, όποτε αυτό έρχεται. Εδώ και ο έρωτας και η μεριμνησία των μελτεμιών του, εδώ και οι ορίζοντες του ταξιδιού, υπορίζοντες του ταξιδιού. Έχει πει κάτι ωραίο ο Ελίτης, πως κάθε ταξίδι είναι ένας τρόπος να ξαναγνωρίζεις τη θάλασσα που κουβαλάς μέσα σου. Θα το ξαναπώ γιατί μ' αρέσει. Κάθε ταξίδι είναι ένας τρόπος να ξαναγνωρίζεις τη θάλασσα που κουβαλάς μέσα σου. Αυτό.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε με τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η ερμηνεία εδώ της Αλίκης Καγιαλόγλου. Με αυτό το πικρό «Καληνύχτα» κλείνει ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά τραγούδια και αυτός ήταν και είναι ο περίφημος Κεμάλ. Μια συνάντηση του συνθέτη στη Νέα Υόρκη το 1968 με εκείνο το 20χρονο παιδί που λέγανε Κεμάλ, με όνομα έτσι φορτισμένο από μνήμες, ενέμπνευσε το Χατζηδάκη σε αυτή τη μελωδία, με τον Νίκο Γκάτσο να γράφει τους στίχους στα ελληνικά, κάνοντας όπως γράφει ο Χατζηδάκης τον Κεμάλ «Άραβα πρίγκιπα», να προστατεύει τους αδυνάτους. Και όλα αυτά να κλείνουν με τη διαπίστωση του Γκάτσου: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάντα πίστευα πως ο Γκάτσος με αυτό το στίχο δεν μιλά με τρόπο απόλυτο. Μοιάζει να μας προκαλεί να τον αμφισβητήσουμε. Αποδείξτε μου πως κάνω λάθος, αναλέει. Αποδείξτε μου πως κάνω λάθος.

Το 1995 ακούστηκε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι στο δίσκο του Στάμου Σέμψη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη «Στην Ελλάδα κάνει κρύο». Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Εδώ και τα βεγγαλικά σου μάτια με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ και ένας από τους δυνατούς στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τα βεγγαλικά σου μάτια φεύγουν σαν το φόσφορο, σαν νυχτερινά καράβια, λέει, που περνούν το Βόσπορο. Είναι πανέμορφο όλο αυτό, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί θα πάμε με τραγούδι καινούριο, ολοκένουργιο, στίχη, μουσική, ερμηνεία από την Δέσποινα Χερουβή. Η Δέσποινα ζει και δημιουργεί στην Ικαρία και πόσο όμορφο είναι να μας έρχονται έτσι τραγούδια από την ελληνική περιφέρεια. Πλάνη ο τίτλος του τραγουδιού. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι το περίφημο «Καλοκαίρι» του Διονύση Σαββόπουλου, τραγούδι που δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ονείρου ή μνήμης με την μεταφυσική διάσταση του καλοκαιριού σε πρώτο πλάνο. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Χρυσούλα Ντονιάδη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα συγκινητικά σχόλιά σας, για τα μηνύματα εδώ στο Viber, για τα τηλεφωνήματα, για τις ωραίες φωτογραφίες τις καλοκαιρινές. Και ακούστε τώρα τι συνέβη κάποτε στον Γιώργο Ζήκα.

Λοιπόν, όσα λέει το τραγούδι είναι όλα του αληθινά. Ό,τι ακριβώς τραγούδισε ο Κώστας Μακεδόνας, αυτό ακριβώς συνέβη στον Γιώργο Ζήκα. Κάποια στιγμή είχα ρωτήσει τον Ζήκα, πες μου Γιώργο, συνέβη στα αλήθεια όλο αυτό που περιγράφει στο τραγούδι σου. Όλα αλήθεια, μου απάντησε, μόνο το πρόστιμο που δεν έβαλα στους στίχους και ήταν μεγάλο. Ο Ζήκας, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε στη ζωή του αργυροχώος. Εκτός από σημαντικός τραγουδοποιός, εννοείται. Τι λέει το επόμενο? Με τελείωσες. Αυτό λέει στο ρεφρέν και εδώ η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, όπως ερμήνευσε στην εκπομπή Μουσικό Κουτί, αυτό εδώ το τραγούδι του Γιάννη Καραλή. Προσέξτε τον λιγμό της κυρίας Παπαδοπούλου, προσέξτε ερμηνεία, πόσο σημαντική η ερμηνεύτρια είναι.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με το παραμυθιό το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι με πλούτο.

εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι το τραγούδι του παλιού καιρού. Αυτός είναι ο τίτλος του ποίηματος του Νίκου Γκάτσου, αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη. Εδώ μελοποιημένο από τον Ηλία Ανδριόπουλο, με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά και την απαγγελία του Γιάννη Φέρτη. Αλλάζουν οι καιροί, περνά τα χρόνια, γράφει ο Γκάτσος. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ονείρο τα μπαλκόνια, για να σε ειδώ σκυμμένο στον πυλό, καράβια να κεντάς και χελιδόνια. Είναι ένας κόσμος όλο αυτό. Τα καράβια και τα χελιδόνια τα κεντημένα, όπως ένας κόσμος είναι και αυτό εδώ που σχημάτισε, αυτός εδώ ο κόσμος που σχημάτισε ο Παύλος Παυλίδης στην ιστορία του για τον Μόχα. Ένας κόσμος που ξεκινά με το στίχο, κατηφορίζε με τις θάλασσες παρέα και τα νησιά μας χαιρετούσαν μεθυσμένα, μας τραγουδούσαν πουλιά παραδεισένια, ήταν ωραία η ζωή, ήταν ωραία. Εδώ και η ιστορία του Μόχα.

βγήκα μου από το χάρτη και άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά, να του μιλάει

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό που προηγήθηκε. Τραγούδι του Παύλου Παυλίδη είναι και είναι η ιστορία του Μόχα. Μόχα ο τρελός, ο σοφός ο τελειωμένος, Μόχα αυτός που τον ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει από τα μάτια του η σκουριά και η αλμύρα, Μόχα αυτός που τραγουδάει ευτυχισμένος. Συνήθως, λέω συνήθως, όταν οι άνθρωποι γίνονται τραγούδι, καταλαβαίνουμε και νιώθουμε περισσότερο την ιστορία τους, και εδώ για τη συνέχεια η αναδρομή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου από τη γέννηση και τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι την ενηλικίωση, με τη Σφεντόνα να λειτουργεί ως σύμβολο της παιδικότητας, της φαντασίας και της ελευθερίας των ονείρων. Τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 12.30, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι που έχω γράψει ο Άγιος Παπαπαναγιώτου και ο Δημήτρης Μπάκουλης είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Της μνήμης στο μαχαίρι, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη. Ας μας ξεχάσει ο Ντουνιάς, λέει, δύο τραγούδια θα αφήσω να θυμάται από εμάς. Το ένα θα είναι πως εξέχασα και το άλλο πως ποτέ δεν ξέχασα. Τι λέτε πιο από τα δύο να κρατήσουμε, αυτό που λέει πως εξέχασα ή αυτό που επιμένει πως ποτέ δεν ξέχασα. Και τα δυο λέω, και εδώ η Βίκη Μοσχολιού, τη στιγμή ακριβώς που πήρε από την Νιώτη χρώματα και από την αγάπη νήμα και έφτιαξε ένα όνειρο, όμορφο ματί, κρίμα.

Και εντύπωση είναι τώρα τραγούδι χωρισμού. Αυτό προηγήθηκε εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου θα μιλήσει με τις πιο φωτεινές και ολόχρωμες λέξεις, νήματα της αγάπης, μοίρα και ανθούς και χρώματα της νιώτης συνθέτουν την ιστορία της. Ήρθε και ο Απόστολος Καλδάρας να ακολουθήσει αυτή την έφορη λύπη της Παπαγιανοπούλου. Ήρθε και η Μοσχολιού βέβαια με τη μοναδική ερμηνεία της και να πώς τα χρώματα της νιώτης και της αγάπης στο νήμα φτάνουν σε αυτό εδώ. Και αν μου έφυγε μια αγάπη, άλλη θα βρω. Και κάπου εδώ, ποιος έρχεται? Ο Νικόλας Άσημος, να συνεχίσει την ιστορία μας εδώ που έγραψε «Τα διέξοδά σου όλα γλέντα και ρίχτα στο γυαλό, γίνε και εσύ κουδούνα σε πατέντα, μανάν συνειδητό». Τραγούδι που μας άφησε ο Άσημος εκείνες τις παράνομες κασέτες του, γι' αυτό και ο ήχος του τραγουδιού είναι από παράνομη κασέτα. «Τα διέξοδά σου». Αυτός είναι ο τίτλος του.

Έτσι, έτσι. Κάπου στα 1986 γράφει ο Νικόλας Άσημος, το τραγούδι προηγήθηκε με αυτόν τον τρόπο, τον αυτοσαργαστικό, που ο Άσημος έγραψε πολλά από τα τραγούδια του. Αντέχω ακόμα να είμαι υπηρέτης, λέει ο Άσημος, βαστάω και μπορώ, και αν δεν μπορείτε πια να με σκοτώσετε, με λέτε γραφικό. Θα σας ανοίξω, θέλετε, δεν θέλετε, κρατάω τα κλειδιά, δεν σταματάνε χίλιοι θεσμοθέτε, μια καθαρή καρδιά. Και από τον Νικόλα Άσημο στον Άγιο Πάνου, κάπου κοντά είναι.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε και ένα τραγούδι του Σπύρου Παρασκευάκου. Ο Ζαχαρίας Καρούνης και η Πολυξένη Καράκογλου το ερμήνευσαν. Με ρωτάτε, βλέπω. Πριν από 10 περίπου χρόνια κυκλοφόρησε «Ο άνθρωπος μπορεί», ο τίτλος του. Και τι ακριβώς μπορεί ο άνθρωπος, το λέει το ίδιο τραγούδι, να αγαπάει και να επιμένει, να περιμένει για όσο χρειαστεί και ακόμη να προσπαθεί για ό,τι πιστεύει και αν κινδυνεύει να φυλαχτεί, εννοείται. Και όλα αυτά με σταθερή τη θέση πως χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

Τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μιχάλη Γκαράν αυτό προηγήθηκε με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Τραγούδι που ημνεί έτσι τις ανθρώπινες συναντήσεις. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Ένα γράμμα του Μιχάλη Γκανά προς τους συμφοιτητές του ήταν αυτή η στίχη. Μετά γίνεται τραγούδι. Είπαμε για συμφοιτητές, είπαμε και για παρέες. Και εδώ ένα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν έτσι περίοπτη θέση στις τραγουδιστικές μας συνάξεις και είναι το περίφημο δίχτυ του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, εδώ με την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε εδώ Κυριακή από μεσήμερο. Στο Αιγαίο βρισκόμαστε. Συντροφιά με τα βιολιά και τους βιολάτορες. Έτσι σήμερα θα κλείσει. Θα κλείσουμε με τα θαλασσινά βιολιά για να συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα με τα στεριανά. Έτσι λοιπόν στάση μας θα είναι... Πρώτη μας στάση θα είναι η καρδιά. Αδύνατο να μην αναφερθούμε. Είναι αυτό το προσωπικό στοιχείο που δεν μπορεί να λείψει. Γιατί είπαμε για την ιδιαίτερη σχέση με το βιολί και μάλλον οφείλεται εκεί στα πρώτα ακούσματα. Τι γίνεται λοιπόν με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι τους κάνει να ξεχωρίζουν τελικά? Τελικά αυτό που το ξέραμε αλλά το καταλάβαμε και πολύ περισσότερο έτσι ρίχνοντας μια ματιά στις ζωές τους είναι αυτό που λέμε το βίωμα. Οι περισσότεροι εμπειροτέχνες μάθανε μόνοι τους. Ακούγανε γύρω τους. Και έτσι πιάσανε το όργανο, το όποιο όργανο ο καθένας. Εδώ τώρα μιλάμε για τα βιολιά. Μάθανε να παίζουν στους γάμους, στα πανηγύρια, στις γιορτές. Ακούγαν τον παππού, τον μπαμπά, το θείο. Έτσι λοιπόν αυτό το βίωμα είναι αυτό που τους έκανε να ξεχωρίζουνε. Είναι αυτό που αναζητάμε και σήμερα στους νέους τα παίξηματά τους. Τους οποίους θα τους συναντήσουμε και αυτούς την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην Ικαριά και κάνουμε μια στάση στον Άγιο Πολύκαρπο. 1925, Νίκος Τσεπέρκας. Ξακουστό βιολί του τόπου. Ξεκίνησε να παίζει, λέει, βιολί και λύρα. Πήρε ένα λυράκι στην αρχή. Του το έκανε δώρο ο μπαμπάς του. Μάλλον προσπαθούσε, από ό,τι καταλαβαίνουμε έτσι από τις διηγήσεις, να παίξει τη λύρα ως βιολί. Αφού, λέει, είχε τη λύρα κανένα χρόνο, ήθελε ο μπαμπάς του να τον πάρει μαζί του στην Ήπειρο. Εκεί φτιάχνανε, λέει, κάρβουνα. Του είπε ότι θα πάει, αλλά με τη συμφωνία ότι όταν γυρίσουνε θα του κάνει δώρο ένα βιολί. Έμαθε μόνος του, ποιος να μου δείξει, λέει. Έλειπε ο μπαμπάς του και του ζητήσανε να πάει, λέει, στις Βρακάδες. Σε ένα γλέντι γινόταν ένας γάμος, έπαιζε όλη νύχτα. Και όταν τελείωσε, λέει, του δώσαν και λεφτά. Εντυπωσιασμένος ο μικρός Νίκος Τσεπέρκας. Εκείνο, λέει, ήταν το ξεκίνημά του. Άρχισαν να τον παίρνουν σε γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια. Έφυγε μετά, πήγε και 3 χρόνια έμεινε στην Αλεξάνδρεια. Λέει ότι όταν έπαιζε και ήταν νέος, σε καρέκλα δεν εκάθισα. Έπαιζα όρθιος, δεν καταλάβαινα, κούραση. Πήγαινα μέσα στη μέση των χορευτάδων. Δεν μπορείς, λέει, να φανταστείς όταν είναι ένας χορευτής και κάνει τσαλίμι και μ' αρέσει. Το πιάνω, λέει, και το τυπώνω στο μυαλό μου. Έρχομαι στο σπίτι και λέω, έκανα τα πόδια του χορευτή κάπως έτσι. Τι μας λέει ο Νίκος Τσεπέρκας? Εδώ το βιολί συμπορεύεται με το χορευτή. Τι λέει για τους καριώτικους? Ότι έφτιαξε πολλούς καριώτικους όσο έπαιζε. Γι' αυτό, λέει, είναι μυστήριος ο καριώτικος, επειδή δεν έχει λόγια, παίζεις μόνο μουσική και φτάνεις σε ένα σημείο που πας να φύγεις. Να φύγεις από τον τόνο, από τον χρόνο και ξανά από την αρχή. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η ιστορία από χέρι σε χέρι. Και πάμε έτσι στο 1934. Να πάμε αμάλου. Πάλι στην Ικαριά σας κρατώ. Στέφανος Πλίστακας. Επίσης πρακτικός. Χωρίς θεωρητικές γνώσεις. Είχε κάνει δώρο, λέει, το βιολί δώρο η μαμά του. Ήταν Αιγυπτιακό. Ο παππούς του έπαιζε λύρα, καριώτικη λύρα. Δεν τον γνώρισε. Ο πατέρας του είχε ένα καφενείο, λέει, στο Αμάλου. Είχε πάρει ένα γραμμόφωνο, το είχε φέρει η μάνα του από την Αίγυπτο.
Και εκεί πήγαινε όλη η καριά, λέει, να ακούσει το γραμμόφωνο. Ήταν ένα μεγάλο γραμμόφωνο, ερχόντουσαν, λέει, από παντού. Τα πανηγύρια, λέει, τότε ο Στέφανος ο Πλίστακας, και μιλάμε για γύρω στο 40+, ότι δεν ήταν όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα, δεν είχανε αυτό τον κόσμο, πηγαίνανε 150 άτομα. Τώρα πάει 3.000, πάνε 3.000, πάνε περισσότεροι από 3.000. Και αναρωτιέται ο Στέφανος Πλίστακας, πώς να παίξεις, πώς να συνδεθείς, μάλλον αυτό εννοεί, με το βιολί και χωρίς μηχανήματα, με τόσο κόσμο. Τι λέει για τον καριώτικο? Κάθε όργανο παίζει το δικό του καριώτικο. Κάθε βιολιστής κάνει τη δικιά του παραλλαγή, το δικό του αυτοσχεδιασμό.

Σγουρέ Βασιλικέ μου, λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι. Στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια για βιολιά και βιολάτορες που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα. Στα νυχτά του Αιγαίου βρισκόμαστε, εδώ το δέντρο της μουσικής, και έχουμε κάνει μια στάση στην Ικαριά και στα βιολιά της που συνεχίζουν. 1936 και να, θα συναντήσουμε τη δεύτερη γυναίκα που ασχολείται με το παραδοσιακό βιολί, έτσι σε αυτό το, σε αυτή τη σειρά που εκπομπών που έχουμε κάνει. Είναι η δεύτερη που συναντάμε. 1936, από το στάβλο της Ικαρίας, ο λόγος για την Σώσα την Πλακίδα. Εμβληματική Ικαριώτισσα, λαϊκή ποιήτρια, λαογράφος και παραδοσιακή μουσικός, έφυγε από τη ζωή πέρσι το 2025 το Γενάρη. Ο πατέρας της έπαιζε βιολί. Είχε, λέει, ένα μικρούλι βιολάκι που της το είχε πάρει ο πατέρας της από την Αίγυπτο. Ξεκίνησε αργά να παίζει βιολί. Είχαν φτιάξει και ένα, μια χοροδία στον Άγιο Κύρκο και τραγουδάγανε. Η Σώσα Πλακίδα είχε εκδώσει βιβλία με λαογραφικό περιεχόμενο και στίχους. Έγραφε ποίηματα στην ντοπιολαλιά την Καριώτικη και έπαιζε και βιολί. Και πάμε τώρα εκεί κοντά. Από εκείνη τη μεριά είμαστε, στα Μανδριά, 1949. Λευτέρης Πούλης, γνωστός με το προσωνύμιο Σκάτζακας, είναι από εκείνους τους οργανοπαίχτες που, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, τον έχει προλάβει. Με εκείνο το πάθος του εμπειροτέχνη που λέμε, με την αγάπη για τη μουσική, για το βιολί, για τον τόπο του και για τους χορευτές. Όλη, λέει, η οικογένεια, παππούδες, προπαππούδες, ήταν όλοι μουσικοί. Ξεκίνησε μικρό παιδάκι, του πήραν ένα βιολί και έτσι ξεκίνησε. Και στα 15 πήγε στο πανηγύρι. Εύκολο. Στην Αθήνα κάθοταν με μουσικούς και άκουγε. Έπαιζε κανονικά. Έχει παίξει στη Σάμο, στους Φούρνους, στη Μύκονο, στη Σύρο, στην Τουρκία, στην Ιταλία και στην Αμερική.

Περιγράφει ένα πανηγύρι στην Ακαμάτρα. Είχε, λέει, 4.000 κόσμο. Δεν ήταν όλοι καριώτες, ξένοι. Η ορχήστρα έπαιζε διάφορα ρεμπέτικα, λαϊκά, νησιώτικα. Και μόλις, λέει, πιάνει το δοξάρι του στον καριώτικο, εκείνο το πράγμα που το καταλαβαίνουμε όσο το έχουμε ζήσει, που σηκώνονται όλοι επάνω, μια αίσθηση μοναδική. Γι' αυτό αγαπάνε όλοι τα πανηγύρια στην Ικαριά. Ο Λευτέρης Πουλής ή αλλιώς ο Λευτέρης Πουλής ή αλλιώς Κάτζακας μιλάει, λέει, για τους καριώτικους, ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Άλλος είναι ο καριώτικος στις Ράχες, στο Φραντάτο είναι ο Τσαμούρικος, ο Περαμαρίτικος στον Άγιο, ο Φαναριώτικος, ο Παπαδιώτικος στο Καρκινάγρι. Καριώτικοι, λοιπόν. Εδώ με το βιολί του Σκάτσακα.

Καριώτικος της Αυγής, ε? Και αν αγαπάτε τα γλέντια, τα πανηγύρια, και αν χορεύετε, αποκλείεται να μην έχετε βρεθεί σε ένα γλέντι με τον Νίκο το Φάκαρο. Από τους σύγχρονους λοιπόν οργανοπαίχτες, από τους σύγχρονους βιολάτορες του τόπου της Ικαριάς. Από τις Ράχες, από το Χριστό στην Ικαρία. Όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλωσε μες στα πανηγύρια, μες στα γλέντια, μες στις γιορτές. Όταν ήταν, λέει, μικρός, πηγαίνε δίπλα στην ορχήστρα και τον γοήτευε ο ήχος του βιολού. Και έτσι λοιπόν η γιαγιά του το κατάλαβε και του έφερε ένα βιολί. Το παρήγγειλε, λέει, από κάτι φίλους της στη Χαλκίδα. Αλλά οι δικοί του το μετάνιωσαν. Γιατί δεν υπήρχε δάσκαλος να του δείξει πώς να παίζει, και έτσι ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι και έπαιζε το βιολί. Η μαμά του τον προέτρεπε να πάει να παίξει μπάσκετ. Αλλά εκείνος ασχολούταν με το βιολί, και έτσι τελικά ήταν αυτό που επέλεξε να κάνει και επαγγελματικά. Και από ό,τι φαίνεται έκανε μια σωστή επιλογή. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για τους νέους, για τους σύγχρονους, και εκείνους που θα συναντήσετε αν κατεβείτε τώρα φέτος το καλοκαίρι στην Ικαριά, εκτός λοιπόν από τον Νίκο Φάκαρο, θα συναντήσετε και τον Νίκο, τον Νίκο Κόχυλα, ή αλλιώς θα ακούσετε να μιλάνε για τον Ούγκα. Να πάτε, να προσέξετε αυτά τα παίξηματα. Θα συναντήσετε τον Παναγιώτη το Χούτρα, και βέβαια θα συναντήσετε και τον Γιώργο το Στρούπα με τους Ζευκαλίδες, δηλαδή μαζί με τον Λικούργο το Ζερβάκο, τον Αστέρι τον Κωνσταντίνο, τον Πέτρο το Ράπτη. Ζευκαλής λοιπόν είναι αυτός που γλεντάει, και έτσι λοιπόν και εμείς γλεντάμε. Και να, ο Καριώτικος με τους Ζευκαλίδες και το βιολί του Γιώργου του Στρούπα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είμαστε λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συντροφιά με τα βιολιά, τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Το είπα και στο ξεκίνημα αυτού του αφιερώματος, πριν δύο Σαββατοκυριακά, είναι αδύνατον να αναφερθούμε σε όλους, από όπου κι αν είναι.

κάποιους δεν θα τους αναφέρουμε. Το λέω γιατί μου στέλνετε μηνύματα που υπενθυμίζετε βιολάτορες και τόπους και έχετε δίκιο. Και είναι και αυτό το... πώς να το πω... συγκινητικό. Για το πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να διατηρηθεί αυτός ο οργανισμός ζωντανός. Ο οργανισμός της μουσικής, των τόπων μας. Οπότε ναι, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για τις επισημάνσεις. Θα επανέλθουμε, δεν τελειώνει. Και ίσως να ασχοληθούμε και με άλλους οργανοπαίκτες και με άλλα όργανα. Με την προϋπόθεση να τα συναντάμε σε στεριές και θάλασσες. Στη θάλασσα λοιπόν θα μείνουμε. Στην Αγιά Σωτήρης Λέσβου θα πάμε. 1914 παρακαλώ. Τότε είναι, αυτή είναι η ημερομηνία γέννησης, η χρονολογία γέννησης του Χαρίλαου Ρόδανου. Οργανοπαίκτης με θεωρητικές γνώσεις παρακαλώ. Μουσικής και δάσκαλος μουσικής. Πρώτο του όργανο ήταν το βιολί, ενώ έπαιζε ακόμα μαντολίνο και κιθάρα. Έκανε μαθήματα στο βιολί με τον παππού του και στα 19 του παρακολουθεί μαθήματα στη Μυτιλίνη από το Μυρογιάννη και στη συνέχεια μελετάει μόνος του και εξελίσσει το παίξιμό του. Το 1930 υπάρχει μια υπέροχη κομπανία που ξεκινάει εκεί την καριέρα της, γνωστή ως Άνες. Αυτή η κομπανία έπαιζε ο Στρατής Ρόδανος, πατέρας του Χαρίλαου, ο θείος του ο Νίκος Ρόδανος. Παίζανε σε γάμους, σε αραβώνες, σε βαφτίσια, σε γλέντια, σε πανηγύρια, στις θεατρικές παραστάσεις του αναγνωστηρίου της Αγιάσου, τοπικούς κοπούς, σμυρναίικα, ρεμπέτικα, ευρωπαϊκά, αλλά και κλασική μουσική. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Στρατής Ράλης με το βιολί του Χαρίλαου Ρόδανου για να μας ταξιδέψει.

Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Στη Λέσβο ήταν αυτή η στάση. Εκεί στην Αγιάσο. Χαρίλαος Ρόδανος. Και μια εκτέλεση από ένα CD 1874 μέχρι σήμερα, αναγνωστήριο της Αγιάσου. Μια πολύ ωραία δουλειά. Έτσι στη θάλασσα μένουμε, σας το είπαμε. Και για σας τους Στεριανούς που περιμένετε με αγωνία, ναι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πατήσουμε στεριά με τα Στεριανά βιολιά και τους βιολάτορες. Κλαρίνα από τον Ιούλιο. Στη θάλασσα λοιπόν μένουμε. 1939 Οκτώβρης, στην κρεμαστή της Κέας ή της Τζιάς, είναι που γεννήθηκε ο Αντωνάκης ο Ζουλός. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα για τον τόπο του, προσέφερε πολλά στο νησί. Αυτοδίδακτος όπως καταλαβαίνετε. Από τα 6 του χρόνια λέει, ακούστε τι έκανε στα 6 του χρόνια, έκοψε λέει μία κολοκύθα στη μέση και με μία πεντονιά την έκανε μπουζούκι. Στα 16 του χρόνια λέει μετατρέπει ένα φλασκί σε βιολί και μάλιστα με χορδές από σύρμα. Και είναι το 1956 που αγοράζει το πρώτο του βιολί. Αυτοδίδακτος όπως σας είπαμε, ξεχώριζε από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν για τους αυτοσχεδιασμούς, την αμεσότητα, την απλότητα. Ποτέ λέει δεν έπαιζε με τον ίδιο τρόπο στο γλέντι. Και είναι φυσικό, αυτό ξεχωρίζει τους αυτοδίδακτους και τους βιωματικούς παίκτες. Διαβάζουμε ότι πάνω από 3.500 γλέντια είναι καταγεγραμμένα στο σημειωματάριό του. Και τα έχει σημειωμένα ονομαστικά, πού και πότε. Γεγονός λέει που μαρτυρά την αγάπη και το μεράκι για τη δουλειά του. Και βέβαια βοηθούσε όλους τους νέους που είχαν την τύχη να βρεθούν κοντά του. Έτσι λοιπόν αυτές οι ζωές και η απλοχεριά του βιώματος για να συνεχιστεί αυτό το νήμα της παράδοσης. Και κάπως έτσι οι ρίζες αυτού του δέντρου της μουσικής να απλώνονται και οι φιλοσχές τους να είναι ακόμα πιο πυκνές. Αντωνάκης Ζουλός λοιπόν έρχεται με το βιολί του.

Και αυτό λοιπόν που ακούμε είναι οι φωτιές της Μυτιλίνης. Είναι αυτός ο ρυθμός που μας συντροφεύει ως δέντρο της μουσικής. Και είναι πραγματικά αμέτρητες οι φορές που με έχετε ρωτήσει περί τίνος πρόκειται, ποιο είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι. Κάτι που βέβαια το έχουμε πει και εμείς αρκετές φορές. Να λοιπόν ήρθε η ώρα να αναφερθούμε λίγο περισσότερο σε αυτές τις φωτιές. Σε αυτές τις φωτιές με το βιολί του Γιώργου Βασιλάκη. Ο Γιώργος Βασιλάκης λοιπόν καταγείται από την Νάξο, από το Κουρνοχώρι της Νάξου. Είναι μουσικός τέταρτης γενιάς. Ο προπάπους του, ο Γρηγόρης Βασιλάκης, έπαιζε σουβλιάρι και διατηρούσε εκεί στο χωριό το μουσικό καφενείο της εποχής. Δασκαλή του ήταν ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος, ο Γιώργος Μαριολάς και ο Στάθης Κουκουλάρης. Ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά στην Άξο στα 15 του χρόνια. Έχει συνεργαστεί με το Λυκείο Ελληνίδων, με τη Δώρα Στράτου, με το Βαγγέλη Κονιτόπουλο, με την Ελένη Λεγάκη, με την Οπισθοδρομική Κομπανία. Με πολλούς άλλους συνθέτες και τραγουδιστές. Δημιουργεί τις δικές του συνθέσεις, μουσικές και τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Ελένη Λεγάκη, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Στελίνα Κονιτοπούλου. Έχει τις δικές του προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και έχει κυκλοφορήσει και τη μέθοδο εκμάθησης παραδοσιακού βιολιού για τις ανάγκες των μαθητών των μουσικών σχολείων. Διδάσκει και για το δέντρο της μουσικής είναι πολύ σημαντικός, καθώς μας κάνει συντροφιά σε κάθε μας λέξη. Γιώργος Βασιλάκης λοιπόν, και από τις φωτιές της Μυτιλίνης στα μάρμαρα της πόλης.

Άλλαξαν τα μάρμαρα της πόλης με το βιολί και την ερμηνεία του Γιώργου Βασιλάκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκυριακό ακριβώς στη 1 το μεσημέρι, όπου θα γνωρίσουμε τα στεριανά βιολιά. Θα δούμε λίγο γιατί ατόνισαν. Θα δούμε λίγο γιατί κάποια άλλα όργανα βρέθηκαν να είναι πιο μπροστά. Θα γνωρίσουμε τους βιολάτορες και θα ολοκληρώσουμε με τους βιολάτορες του σήμερα μέσα από τις δικές μας εδώ ηχογραφήσεις. Τις ηχογραφήσεις για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και για το δέντρο της μουσικής. Με χαρακτηριστικό ότι ενώ αναζητούσαμε γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινήσαμε από το παρελθόν για να φτάσουμε στο σήμερα και βρήκαμε μόνο δύο, στο σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα κορίτσια είναι υπέροχες βιολατόρισες και ταλαντούχες. Τελευταία μας τάση στη Σαμοθράκη. Ένα υπέροχο βιολί. Εκεί γεννήθηκε το 1919 ο Κυριάκος Στεργίου. Φαίνεται ότι κληρονόμησε το ταλέντο του από τον πατέρα του. Υπέροχα τα παίξιματά του. Ακούραστος τα παίξιματά του. Και διαβάζουμε από μία συνέντευξή του τι έχει πει. Το βιολί είναι, λέει, για μένα έρωτας. Όταν παίζω βάζω την ψυχή μου. Τη γυναίκα μου την παρατάω μπροστά στη μουσική. Αν μου πουν να κόψουν το βιολί, να σταματήσω να παίζω, είναι σαν να μου κόβουν τη ζωή. Έτσι λοιπόν με το βιολί του Κυριάκου Στεργίου θα σας αποχαιρετήσουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χάρης Αλεξίου και ένα φιλί. Με αυτό το ξεχωριστό τραγούδι μπήκαμε σήμερα στο μελωδικό αντίδοτο. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές είναι η Πόπι Βάγκερ. Για τη συνέχεια έχουμε διαλέξει μια κυκλοφορία του 2026. Πάνος Κατσιμίχας ερμηνεύει την Μπάκλεϊ στο «Φωνές Ανέμων».

Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Το τραγούδι που ακούσαμε φυσικά ήταν ο Χριστός Θηβαίος στο Αν Χαθείς. Και θα πάμε στο μακρινό 1993 για να ακούσουμε Pix Lux και γιατί.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου. Δεις

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των αρχών του Millennium ήταν οι δυτικές συνοικίες στα καλοκαιρινά ραντεβού και παραμένουμε στην ίδια εποχή με τους Μπλε και Νιώθω Ενοχές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

Με την μοναδική Αρλέτα και με ένα κοκτέιλ στο χέρι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Batida de Coco, ηχογράφηση του 1985. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελλοντικό αντίδοτο. Στον ήχο είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Και γυρνώντας στο παρόν, συναντάμε τον Γιώργο Δημητριάδη σε μια κυκλοφορία του 2026 με τον τίτλο «Κερδίσαμε».

ξεχνάμε όλα όσα είχες πει. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο.

0: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Παπαζό και Μίλτος Πασχαλίδης, ηχογράφηση του 26, το τραγούδι που μόλις έσβησε με τον συμβολικό τίτλο «Διακοπές στη Σελήνη». Οι Dreamy Whispers, από την άλλη, διασκευάζουν Απόστολο Καλδάρα στο λαϊκό τσατσά.

Ήταν η Μποέμ στο «Δίχως αγάπη γυρνάμε» και εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Μαζί σας μέχρι τώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Να περνάτε καλά και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ιουταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταυτίστηκες τουλάχιστον με κάποια από αυτές τις εικόνες, να μην έχεις ζήσει κάποια από αυτές τις εικόνες, που σημαίνει καλοκαίρι, πλάτη ξεφλουδισμένη, φακίδες στο αλάτι, το κρεμασμένο μπικίνι στο αλμυρίκι, ο γερμάς στο καρεκλάκι, τα ψυγιάκι, τα βιβλία, τα δαχτυλάκια στην αμμουδιά, το πλατάνι στην πλατεία, η γιαγιά που καθαρίζει τα φασολάκια, κάτι από όλα αυτά που σημαίνει καλοκαίρι. Αλλά τι λέμε πάντα και πρώτο, ότι ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας το καλοκαίρι, θα περάσεις καλά αν έχεις καλή παρέα. Και ο Παντελής Κυραμαριός έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή παρέα και τραγούδησαν παρέα η Ευελίνα Παπούλια, ο Χρήστος Κοντογεώργης και η Λιγερή Μητροπούλου για το τι σημαίνει καλοκαίρι. Καλό σας βρίσκαμε λοιπόν να κάνουμε τη δική μας παρέα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 και μόλις ξεκίνησαν 60 λεπτά νέα ελληνικά, νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε αυτά τα νέα ελληνικά. Θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 5 και καλώς σας βρήκαμε, καλή παρέα να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε με τις εποχές, εδώ κάθε εποχή. Διασκευή αυτή από... Πήγα να πω ότι σκεφτόμουν ότι είναι ψιλοκαινούργιο το τραγούδι και μετά κοιτάς πότε κυκλοφόρησαν οι Ονειροπαγίδα, το θυμάμαι κάθε εποχή, και ήταν το 2000, δηλαδή έχουν περάσει 26 χρόνια και τώρα τον διασκευάζουν ο Μαζόχε, τραγουδάει παρέα με την Μάιρα, θυμάμαι κάθε εποχή.

Μαζόχα λοιπόν και Μάιρα παρέα. Θυμάμαι κάθε εποχή το τραγούδι που ακούσαμε από τους Ονειροπαγίδα πριν από 25 χρόνια, όπως είπαμε, και στο παρακάτω πλάνο θα συναντήσουμε την Θελξιέπεια. Η Θελξιέπεια είναι η Αναστασία Σταϊκοπούλου. Τώρα το όνομα σας λέει η Θελξιέπεια. Εγώ το διάβασα στη συνέντευξή της, δεν θυμόμουν, να πω την αλήθεια, ότι είναι μία από τις μυθικές σιρήνες η Θελξιέπεια στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Το όνομά της προέρχεται από το θέλγο και το έπος και σημαίνει αυτή που γοητεύει με τα λόγια της, κόρη του ποταμού θεού Αχελώου και της μούσας Μελπομένης, και μαζί με τις αδελφές της Αγλαώπη, Πεσινόη και λοιπούς και λοιπές κατοικούσε στα παράλια της Νότιας Ιταλίας και προσέλκυε τους ταξιδιώτες και τους ναυτικούς με το τραγούδι τους. Τους προσέλκυαν, ξέρετε τι, για να τους οδηγήσουν στον όλεθρο. Πλέον το όνομα χρησιμοποιείται συχνά ως μεταφορά για τη δύναμη της τέχνης, της μουσικής και του λόγου που εγμαλωτίζει το κοινό. Αυτή τη δύναμη την έχει αυτό το τραγούδι που έρχεται από την Θελξιέπεια, δηλαδή την Αναστασία Σταϊκοπούλου. Δεν την γνώριζα, είδα μετά στο TikTok ότι είχε κυκλοφορήσει και πέρσι το καλοκαίρι ένα τραγούδι που στο TikTok τουλάχιστον κυκλοφόρησε ιδιαίτερα, γιατί η μουσική γίνεται και εκεί. Αυτό το τραγούδι της όμως ευτυχώς εμένα μου έφτασε, ευτυχώς, όχι μέσω του TikTok που βλέπεις 20-30 δεύτερα, αλλά μέσω μουσικής πλατφόρμας που μου το πρότεινε και το άκουσα. Και τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό. Εποχές και μονές η Θελξιέπεια. Να πέφτα.

Και νομίζω τελικά ότι και οι δύο ήρωες βγαίνουν νικητές στο τέλος. Εδώ το τραγούδι που ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Αύριο κυκλοφορεί κανονικά και μπορείτε να το βρείτε παντού. Μην ακούς τι σου λέω. Το τραγούδι, το καινούργιο τραγούδι του Σταύρου Σιόλα που έγραψε τους στίχους παρέα με τη Μαρίσα Αλιμίση και το τραγούδισε Μαρίτα Αλιμίση και το τραγούδισε παρέα με τη Μαρίζα Ρίζου. Αυτό ήταν το Μην ακούς τι σου λέω και είμαι εντάξει. Το επαναλαμβάνει τόσες φορές το είμαι εντάξει. Που μπορεί και να το πιστέψεις στο τέλος, όταν το επαναλαμβάνεις μπορεί και να είσαι εντάξει. Και στο παρακάτω θα συναντήσουμε ένα τραγούδι που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες, τελευταίο καιρό, όταν άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ότι θα κυκλοφορήσει καινούργιο τραγούδι. Η Νατάσα Αποφίλιο, η αγαπημένη τριάδα, η Νατάσα Αποφίλιο, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, βγήκανε τα πρώτα βιντεάκια και ήρθε την Παρασκευή το καινούργιο τραγούδι, η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος, έτσι με τα μικρά τους, με τους οποίους έχουμε μοιραστεί τις δύο τελευταίες γεμάτες πια δεκαετίες που δημιουργούν και τις μικρές και τις μεγάλες μας νίκες και τις μικρές και τις μεγάλες μας ήττες, τις έχουμε ζήσει με τα τραγούδια τους ή κάποιοι με κάποια. Από αυτά έχουν γίνει το soundtrack της ζωής μας, τέλος πάντων των στιγμών μας, και τώρα επανέρχονται με ένα τραγούδι που έχει όλα όσα αγαπάμε σε αυτήν τη δημιουργική τριάδα, στιχουργικά, μουσικά και ερμηνευτικά, όλα τέλεια.

το κάνεις εικόνα κατευθείαν, ότι θα ξεκινήσει να παίζετε στα live της Νατάσας και θα το ξέρουν όλοι από κάτω, όλα τέλεια. Όλο καινούριο, όπως και αυτό τώρα εδώ που έρχεται. Γενικά η Παρασκευή ήταν μια ημέρα πολύ ωραίας ακρόασης. Κυκλοφόρησαν πολύ ωραία και τραγούδια και άλμπουμ. Μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα, η Μαρία Παπαγεωργίου μας δίνει τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο. Έτσι λέγεται το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Έξοχο. Αυτό που λες, έξοχο. Μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σταθούμε σε δύο στιγμιότυπα του άλμπουμ. Το ένα που με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί ήταν και ένα τραγούδι που όταν είχε κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πίσω, μην τα μετρήσουμε και αυτά τώρα, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Nick Cave για το soundtrack της ταινίας, ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά, αλλά ήταν μια ταινία που είχαμε δει πάρα πολλοί άνθρωποι στο σινεμά, τα ταξιδιάρικα πουλιά, Peuple Migrateur ήταν στα γαλλικά ο τίτλος του, και εκεί ο Nick Cave είχε γράψει το To Be By Your Side, αυτό το τραγούδι. Πήραν Μαρία Παπαγεωργίου και με τους στίχους της Δήμητρας Σιούκα έγινε ταξιδιάρικα πουλιά, όχι, έγινε θα έρθω να σε βρω εδώ αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας είχαν δώσει να ακούσουμε εδώ και αρκετό καιρό. Η Μαρία Παπαγεωργίου και είναι Φελιλιούτα που το έγραψαν και ήταν, είναι αυτό όμως που ανοίγει το άλμπουμ ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος και είπα να σταθούμε και σε αυτό για μια ακόμα φορά του περήφανου. Λοιπόν, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας εδώ για τα 60 λεπτά νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών θα πάμε παρέα για 25 περίπου λεπτάκια ακόμα. Για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά θα σταθούμε στο καινούριο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένου «Συγγνώμη που υπήρξα». Ο Σπύρος που κάνει πάντα δίσκους γεμάτους στιγμιότυπα ζωής, αλλά σου κάνει και ένα σκοτσέζικο ντουζ συναισθημάτων από το χιούμορ και τη σάτυρα και την πολιτική που την έχει χωρέσει και αυτήν και σε αυτό εδώ το άλμπουμ και τους φίλους και την άφιξη ενός μωρού μέχρι την απώλεια. Στο τραγούδι που κλείνει το νέο του άλμπουμ θα σταθούμε, θα ξεκινήσουμε τα πράγματα από την απώλεια και θα ανέβουμε προς τα πάνω στα συναισθήματα. Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο λέγεται το τραγούδι, Παύλα Γαριφαλιά, και ο τίτλος από μόνος του τα λέει όλα.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι.

Για πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανδρο φιλιά.

Έτσι, μοναδική ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει ο Σπύρος Γραμμένος τέτοια θέματα. Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, Παύλα 30 φιλιά, και είπαμε ότι θα πάρουμε ανάποδα την ιστορία. Τον άκουγα και εδώ στην εκπομπή που έκανε με τον Μιχάλη Γελασάκη, που έπαιξαν όλα τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ. Αυτό είναι ένα τραγούδι που όταν άκουσα πρώτη φορά τον δίσκο, είπα, είναι αυτά που σημειώνεις και μετά γυρνάς πίσω να τα ξανακούσεις, τουλάχιστον για εμένα. Ο τίτλος του είναι «Μόνο για σένα». Γράφτηκε όταν γεννήθηκε η ανιψιά του.

φίλους 10. Φτιάχνω έναν άντρα και μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια. Μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια και τσουκουτσου.

βγάζουν βίτσια. Φτιάχνω κρεβάτια καθόλου ίδια, μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φύλου, από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια, κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου.

αυτό. Και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου φτιάχνω έναν κόσμο μόνο για σένα. Μακάρι να γινόταν αυτό, να μπορούσε να φτιαχτεί αυτός ο κόσμος για ένα παιδί που μόλις γεννήθηκε. Σπύρος Γραμμένος από το ολοκένουργιο άλμπουμ του «Συγγνώμη που υπήρξα» και θα σταθούμε σε ένα ακόμα. Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει καιρό. Κάποια στιγμή μου είχε βάλει και το είχα ακούσει. Δεν μπήκε στο προηγούμενο άλμπουμ του. Βρήκε επιτέλους την θέση του. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στους φίλους μας. Ουσιαστικά σε αυτόν τον φίλο που είναι, ξέρεις, όχι για τα ελαφριά, για τα πάνω-πάνω, είναι αυτός που είναι για το δεύτερο επίπεδο. Οι φίλοι, φίλοι ρε παιδί μου, αυτός που θα μπει μέσα στο σπίτι και έχει το δικαίωμα να ανοίξει το ψυγείο σου.

την Παρασκευή κυκλοφόρησε και αυτό το πρώτο προσωπικό, εντελώς προσωπικό άλμπουμ της Georgias. Ο τίτλος του είναι 8, η Georgia Κεφαλά, η Georgia που πολύ καλά ξέρουμε και από τους μπλε, αλλά εδώ στο δικό της προσωπικό, και νομίζω ότι αυτό είναι η λέξη που κρατάς στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ότι φαντάζει όπως το ακούς εντελώς προσωπικό, αρκετά γκάζια, πολλά γκάζια γενικώς στο άλμπουμ, αλλά και οι ιστορίες και τα πρόσωπα της ζωής της και ο μπαμπάς της και η γιαγιά της και ο παππούς και οι δύο γη της περνάνε από τα τραγούδια και καταλαβαίνεις ότι εδώ σε αυτό το μουσικό σύμπαν κάπως ανοίγει ένα παραθυράκι στον κόσμο της η Georgia. 8 λέγεται το άλμπουμ, από εκεί ακούσαμε το πάλι και θα πάμε τώρα σε ένα από αυτά τα φωτεινά κορίτσια στην ελληνική δισκογραφία που την έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει και αρκετές επιτυχίες, κυρίως με διασκευές. Εδώ το καινούργιο της τραγούδι το έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Το τραγούδι λέγεται «Θαύμα της φύσης» και είναι αυτό εδώ που έρχεται. Είναι η Νίνα Μαζάνη.

0: αφήσει.
1: Και πόσες φορές να τα επαναλάβουν τα τραγούδια, τα πράγματα για να τα εμπεδώσουμε. Και τι είναι το θαύμα της φύσης? Η αγάπη. Απλά πράγματα. Αυτό σου λέει το τραγούδι, να εμπιστευτείς την καρδούλα σου. Θα μου πεις, μου το έχουν πει και άλλα τραγούδια και το έχω κάνει και μετά την έχω πατήσει. Αλλά τέλος πάντων, ξανακάντο. Κάποια στιγμή θα βγει και η ομορφιά και η αγάπη και οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες συνδέσεις, κάποια στιγμή θα σου βγει. Δεν γίνεται νομοτελειακά, λογικά. Νίνα Μαζάνη και το ραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτό ήταν το θαύμα της φύσης. Και για το τέλος έχουμε κρατήσει ένα τραγούδι που έχουμε ξανακούσει, αλλά για να σας πω ότι η ερχόμενη Κυριακή είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, είναι επίσης, και μη μου ξεχνιέστε, γιατί είναι η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, δηλαδή είναι η γιορτή του Πατέρα, Father's Day που λέμε και στο χωριό, γιατί τη μαμά τη θυμόμαστε όλοι, αλλά τη τρίτη Κυριακή του Ιουνίου μπορεί να τη ξεχάσουμε, σας το λέω από τώρα και στα παιδιά μου αν ακούνε, καημένα μου γενικώς. Συμβαίνουν αυτά λοιπόν την επόμενη Κυριακή, αλλά και στο στούντιο εδώ μαζί θα έχουμε ένα από αυτά τα κορίτσια που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, και από το πρώτο του άλμπουμ, την Χριστίνα Ψύχα. Τώρα κυκλοφόρησε δεύτερο, το άλμπουμ της Νίνεμο. Από εκεί λοιπόν έχουμε ακούσει το τραγούδι που έρχεται, εκείνη στην ποιήση του Φερνάντο Πεσόα, το Ευτυχισμένη. Η Χριστίνα θα είναι εδώ την άλλη Κυριακή και θα ακούσουμε παρέα. Εύχομαι ολόκληρο το άλμπουμ, αν προλάβουμε, να είναι όλα τα τραγούδια. Όπως και να έχει, αυτά θα συμβούν την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα σε λίγο στην παρέα σας Όδυσσέας Τσάκαλος, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο και για τις δύο επόμενες εβδομάδες. Θα τα λέμε και 2 με 3 το μεσημέρι στην θέση της Βάνας Δαφέρουμου, που θα βρίσκεται σε άδεια και θα περάσει μούρια. Αλλά εδώ εμείς θα κάνουμε παρέα 2 με 3. Οπότε εις αύριον τα σπουδαία και περισσότερα νέα ελληνικά την άλλη Κυριακή στις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας, χαλαρωτική εισαγωγή, ταξιδιάρικη, με την ιδιαίτερη εκφορά του λόγου του ο Παύλος Παυλίδης. Δεν μας άφησε και καμιά αμφιβολία για το τι θα είναι το θέμα μας και πάλι σήμερα. Το γράφουμε με μεγάλα φωτεινά γράμματα. Καλοκαίρι. Είμαι ο Δησασάκαλος, είναι το Σε που δεν μιλάς, που φοράει κοντομάνικο, στον ήχο η Ελπίδα Παπουτσί. 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνα που σας απαντώ. Διαβάζω τα μηνύματα στο Viber και αν προλαβαίνω απαντώ με ένα ναι, ένα όχι, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Στο Facebook επίσης σελίδες έχει το Σε που δεν μιλάς και το δεύτερο πρόγραμμα. Γράφετε ό,τι θέλετε, εμείς τα διαβάζουμε σίγουρα. Λοιπόν, σειρά έχει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, του Φίβου Δελιβοριά. Το καλοκαίρι θα έρθει, είναι ο τίτλος. Πυκνό τραγούδι, ελαφρύ και βαρύ ταυτόχρονα, ό,τι μου αρέσει.

0: από τα αγαπημένα μου αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, οι Δραμαμίνοι έχουν γράψει το επόμενο. Δηλαδή ο Γιάννης Μιχαηλίδης στους στίχους και ο Χάρης Μιχαηλίδης στη μουσική. Φιλοξενούν τους Pixlax και όλοι μαζί ερμηνεύουν το άσμα «Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι». Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τις οθόνες μας. Λοιπόν, ο Νίκος από το Βύρονα, χαιρετώ. Ο Νίκ ήρθε, έπιασε Νέα Σμύρνη από Φιλανδία και λέει μετά θα πάει να χορέψει, ακούει τη μουσική και μετά, τη μουσική λέω, την εκπομπή και μετά πάει να χορέψει ποντιακούς χορούς. Υπέροχα. Πυρίχιο χορεύεις Νίκο, παθαίνω με τον Πυρίχιο. Πω πω πω. Λοιπόν, ιδέα αξιοθέα, καλησπερίζει όλο τον κόσμο δεύτερου προγράμματος.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει

0: Ας βάλουμε και μια κυρία στην εκπομπή μας, και εννοώ τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία ερμηνεύει άσμα με τίτλο «Και τάλο καλοκαίρι». Είναι σε μουσική του Papercut. Καλλιτεχνικό, φαντάζομαι, όνομα. Και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Είναι «Μιμείτε τον ήχο της δεκαετίας του 60». Το άσμα είναι ηχογραφημένο 60 χρόνια μετά. Ο Λούκας, σε όλους εσάς, στέλνει τα χαιρετίσματά του στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπημένο Λούκα. Καλό ταξίδι, Σύφνο, φίλε. Και πάντα δίνει και χαιρετίσματα στον εκάστοτε ηχολήπτη. Οπότε ελπίδα έχει το χαιρετισμό του, έτσι. Πάμε.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Λοιπόν, το μικρόφωνο στην Μαρίζα Ρίζου τώρα για ένα εντελώς φωτεινό και καλοκαιρινό άσμα που σε κάνει να θέλεις διακοπές και να πλατσουρίσεις. Ερμηνεία, στίχη, μουσική, όλα δικά της. Για να δούμε τις οθόνες μας. Λοιπόν, στην Αξιοθέα. Η Αξιοθέα καλησπέριζει όλο τον κόσμο δεύτερου προγράμματος. Στη Σεμίραμη εγώ αφιερώνω ειδικά, στη Βίβιαν βέβαια, και ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Αντικηφισιά.

Λοιπόν, περσινό τραγούδι με τίτλο «Καβουράκια» θα ακούσουμε τώρα. Υπεύθυνη είναι η Μαρίνα Σάτι, η οποία έχει μπλεχτεί στο στίχο, στη μουσική, μαζί με κάποιους συνεργάτες της, και έχει σαν επίτιμο καλεσμένο στην ερμηνεία και στο στήσιμο τραγουδιού τον Μάρκο Κούμαρη. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Μάρκος από τους Λοκομόντο, παιδιά. Λοιπόν, φορέστε μαγιό και ανεβείτε στο καΐκι. Και για να δούμε εδώ τι κάνουμε. Στη Στέλλα από το Πέραμα, τη φίλη της Στέλλα, ο Αποστόλης από το Στουτγκάρτη στέλνει χαιρετίσματα. Λάζαρε, χαίρομαι που σ' ακούω, υγιή και δυναμικό. Και το γνωστό ζεύγος από τον Χελμό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα και είναι και το δεύτερο ημίχρονο τώρα εδώ στο καλοκαιρινό, εσύ που δεν μιλάς. Στον ήχο είναι η Ελπίδα Παπουτσή, είμαι ο Οδυσσάς Τσάκαλος. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνα που γνωρίζετε ήδη και σας απαντώ και διαβάζω, είπαμε, και τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε έτσι σαν γέφυρα για να περάσουμε ένα λαϊκό ηχητικό φόντο τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κότσιρα, «Χάντρα Θαλασσιά», 1997, μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχη της Ελένης Γιώγας. Αλλάζουμε σιγά σιγά ύφος. Στο Μύρκο και στην Κλέρη από την Πάτρα και στον Κώστα από το Αγρίνιο.

Λοιπόν, ακόμα μια γέφυρα που θα μας φέρει πιο κοντά στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό τραγούδι. Την υπογράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1962 ηχογράφησε και απέδωσε μόνο ορχιστρικά μερικά από τα τραγούδια του λεγόμενου Περιθεωρίου τότε. Τα σύστησε στην ελληνική αστική τάξη. Ο δίσκος είχε τίτλο «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Και ακούμε το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, Ανδρέα Ζέπος. Αυτό και αν παραπέμπει σε ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Σπύρος από το Καστρί Κινουρίας μου λέει: έχουμε αράξει εδώ κάτω από ένα μεγάλο πλάτανο. Θα θέλαμε κάτι νοσταλγικό. Για να δω, σε έπιασα, Σπύρο.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυθεντικές εκτελέσεις. Στο Βασίλη Τσάνη, παραδείγματος χάρη, το 1948 γράφει το Ακρογιαλιές Δειλινά. Ένας τίτλος παραπέμπει αλλού και σε άλλη κατάσταση. Η στίχη όμως του τραγουδιού είναι πολύ πιο πυκνή και δραματική. Συνθετικά είναι ένα αριστούργημα. Και η φωνή της Στέλλα Χασκίλ, το λιγότερο πλανεύτρα. Ο Νίκος στέλνει πολλά χαιρετήματα στο Αργοστόλι, στο φωτεινό Αργοστόλι, λέει. Και επίσης η Αθηνά, στο Δημήτρη, η Αθηνά από το παλαιό Καρλόβαση, σαν μου παρακαλώ.

Πάλι Βασίλης Τσιτσάνης. Σε Φίνο Ακρογιάλη, το δίδυμο Στράτος Παγιουμτζής και Στελάκης Περπινιάδης φτάνουν καλοκαιράκι μέχρι την Παραγουάη και στείνουν, λέει, τσαντήρι. Αυτές είναι ιστορίες. Στο Χρυστοβαλάντι, με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που μας στέλνει.

Τρελό τραγουδάκι αυτό. Αλλάζει ρυθμούς. Λοιπόν, 1968. Απόψεως ακρογιαλιές. Πρώτη εκτέλεση ο συνθέτης με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Τραγουδούν αγκαζέ, αυτό το ξεσκοτικό χασαποσέρβικο που λατρεύει τη ζωή. Άσμα με πολλές δεύτερες κατοπινές εκτελέσεις και ποιος δεν το έχει πει έτσι. Αλλά αυτό κυκλοφόρησε πρώτη φορά σε δισκάκι 45 στροφών. Στην Ευαγγελία από Βόρεια Εύβοια. Και επίσης ο Μιχάλης από το Κεντάκι, ο οποίος ταξιδεύει σήμερα για την πατρίδα. Εύχομαι καλό ταξίδι και καλές βουτιές, Μιχάλη.

Λοιπόν, να βάλουμε και στο παιχνίδι και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι με το πασίγνωστο άσμα του Μίκη Θοδωράκη, Βάρκα στο γυαλό. Αυτά τα καλοκαιρινά τραγούδια που μυρίζουν Ελλάδα έχουν μπει μέσα μας πια και δεν λένε να βγουν. Στο δάσκαλο, το Πολύδροσο, με πήρε τώρα τηλέφωνο. Είναι άραγε παράτερο να αφιερώνω το Βάρκα στο γυαλό στον Παρνασσό, θα δείξει.

Και έλεγα που θα το βάλω, που θα το βάλω. Και να, νομίζω ότι πάει μια χαρά τώρα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Δίκημο σχολείου. Τραγουδάει Δήμο Μούτσι, ο οποίος μελοποίησε στη στίχους του Γιάννη Λογοθέτη το 1972. Το αστείο, βασικά αυτό είναι για το Λευτέρη από το Μάτι. Πάντα κάθε Κυριακή παίρνει τηλέφωνο. Το αστείο είναι ο κύριος Στάθης εδώ, όνειρος. Καλησπέρα, λέει. Βίκη, έχουμε. Πώς δεν έχουμε, κύριε μου? Έχουμε. Πάμε.

Σε μια άλλη εκπομπή παλιά που είχα κάνει για το καλοκαίρι, είχα ανακαλύψει αυτό το διαμαντάκι, έτσι ένα παλιό ρεμπέτικο του 1937 του Παναγιώτη Τούντα με το μεγάλο Στελάκι Πρυπινιάδη. Απολαυστική περιγραφή του λαού που συνοστίζεται, κολυμπάει και ψήνεται στις παραλίες. Υπέροχο και απολαυστικό. Τίτλος είναι «Το καλοκαίρι τώρα». Να τα αφιερώσω λοιπόν στο Γιάννη από την Ανδριανή της Δράμας, που μου λέει τι θα μου αφιερώσει, στο Σεφ Κωνσταντίνο και επίσης τη Φιλενάδα από τη Λούτσα με τα ευχάριστα νέα για την υγεία της.

Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και θα σας αποχαιρετήσω με ένα άλλο, εντελώς άλλο στυλ και ιδιαίτερο τραγούδι. Βασικά ο τίτλος του είναι «Το καλοκαίρι», το έχει πει ο Αργύρης Μπακιρτζής, ο οποίος τραγουδάει ένα τραγούδι πάνω σε στίχους του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη που μελοποίησε ο Γιώργος Κωστογιώργης. Αυτό ήταν το «Εσύ που δεν μιλάς» σχετικά με το καλοκαίρι. Είμαι και ήμουν ο Δησέας Τσάκαλος, η Ελπίδα Παπουτσίδα στον ήχο. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, έχουμε λοιπόν ημέρα μουσικής, συν την ημέρα του μπαμπά, του πατέρα. Οπότε είπα να σας κάνω την έκπληξη, θα φέρω εδώ την κόρη μου, θα ακούμε μαζί τραγούδια δύο γενεών και θα κάνουμε και μια κουβεντούλα. Θα σας δω τότε. Γεια σας.

το καλοκαίρι πέρασε αρήγος και ο χειμώνας μου φαίνεται βαρύς. Τι σύντομα που τέλειωσε και ο τρίγος, δεν προφτάσες καλά.

Κι όμως και τι δε σου είχαν τάξει τα δειλινά του τα χειμερικά. Γιατί να μην μπορέσει να βαστάξει τουλάχιστον

Το καλοκαίρι πέρασε σαν ρίγος και ο χειμώνας απλώθηκε βαρύς. Αχ, φέτος ο καιρός αυτός ο λίγος.

όμως και τι δε σε έκανε να ελπίσεις με την παραμυθένια του φωνή. Τα παραμύθια πέθαναν επίσης

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: φίλου!
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά. Ισότητα. Ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φορές έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ήταν το τραγούδι που έδεσε την προσωπική καριέρα της υπέροχης δούκισσας, που υπήρξε μία από τις καλύτερες κλασικές λαϊκές ερμηνεύτριες.

Για το Δουκάκι, όπως την αποκαλούσε ο θείος Γιώργος Ζαμπέτας, το έγραψαν με τον Κώστα Πρετετέρη και την επόμενη χρονιά το τραγουδούσαν σαν καντάδα στο ασπρόμαυρο σινεμά, σε μια ιστορική σκηνή, ο Κωνσταντάρας με τη Μαροκοντού και το Ζαμπέτα μετά του Μπουζουκίου μαζί τους. Ήταν οι εποχές που υπήρχε ακόμα αυτό που έλεγαν παλιότερα «πάμε στα μπουζούκια». Ο μεγαλύτερος Bon Viver που πέρασε από τη νυχτερινή Αθήνα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου, έλεγε ότι το «πάμε στα μπουζούκια» τελείωσε όταν αποσύρθηκε ο Ζαμπέτας από τη νύχτα. Ήταν δύσκολο να το δει αλλιώς. Επιστρέψαμε στο 1968. Είναι η 22η εκπομπή της ανίχνευσής μας στη χρονιά και είναι η πρώτη εκπομπή παραλυπωμένων εντός εισαγωγικών, αφού δεν τους αξίζει ο τίτλος, ούτε τους αξίζει να τα παραλείψουμε. Ίσως το έχετε ήδη καταλάβει. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ σε καμία περίπτωση την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr ακούτε και ξαναακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Εκείνα τα χρόνια ήταν συγκεκριμένα, μετρημένα στα δάχτυλα τα πρόσωπα που έγραφαν επιτυχίες. Γνώριζαν ο ένας τον άλλο, συναντιόντουσαν κάθε μέρα στα στούντιο, στα νυχτερινά μαγαζιά. Αρκετοί είχαν γίνει φίλοι μεταξύ τους και συνήθως έγραφαν για τους ίδιους τραγουδιστές. Φίλοι από καρδιάς μέχρι τέλους υπήρξαν ο Ζαμπέτας με τον Γιώργο Κατσαρό και τον Πυθαγόρα, που έγραφαν και εκείνοι επιτυχίες για τη Δούκισσα.

Νομίζω ότι ο Πειραιώτης ήταν η δεύτερη μετά το «Πού πας χωρίς αγάπη» επιτυχία της χρονιάς για την Πριόζα Δούκισσα. Ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ένας ακόμα που της έγραφε τραγούδια. Το «Δάκρυα στα μάτια, δάκρυα στα χέρια» σε στίχους του Γιώργου Σαμολαδά.

από τις 45 στροφές, ένα από τα τελευταία που ηχογράφησε το Δουκάκι συνοδεύοντας τον Ντόλι. Ήταν ένα δικό του τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Είσαι εσύ το βασανό μου.

Διάβαζα αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη του 88χρονου Τέρι Χρυσού την απόφασή του να μην ξανατραγουδήσει πια. Η φωνή του δεν το αντέχει και την απογοήτευσή του βέβαια για το σημερινό ελληνικό τραγούδι. Το 1968 ανάμεσα στα άλλα πάντα στην ελληνοϊταλική μόδα έκανε μεγάλη επιτυχία στα ελληνικά σε στίχους του Νότι Κύταρη, το Peggio per me.

Εσύ γελάς στο πέτσιο περμέ του Little Tony και το θρυλικό ιταλικό group The Rocks που χάραγαν κόσμο το 68 με την επιτυχία του Benny King και των Drifters Save the Last Dance for Me. Ως Λάσια Λούρτιμο Μπάλο, Περμέ.

0: Yes. Yes. Το πρώτο μέρος κλείνουν οι Βόρειοι με το άσμα που περιμένουν οι λάτρεις του μοντέρνου.
1: Σαλούνα.
0: Παπασωτηρίου Θωμάς και Νίκος Ελληνέος έγραψαν

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου.

η ομορφιά σου. Το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

Κώστας Τσερόνης και ο Τέρης Ηρεμίας, τα δύο μέλη των Charms, έγραψαν την Ερημιά. Τραγούδια όπως αυτό ή το Σαλούνα που ακούσαμε πριν μας δείχνουν ότι πολλά μέλη των συγκροτημάτων μπορούσαν κάλλιστα να υπάρξουν σαν τραγουδοποιοί ανεξάρτητα από τα γκρουπ. Έτυχε να πέσουν στην εποχή παραλυπωμένων που δεν τους αξίζει ο τίτλος, ούτε τους αξίζει να τα παραλείψουμε συνέχεια. Και τρεις κυρίες στη σειρά. Η Τζέννη τραγουδάει σε στίχους της Άντζελα Ζήλια και σε μουσική του μαέστρου Γιώργου Θεοδοσιάδη. Θα ήθελα απόψε

0: το τελευταίο ή το προτελευταίο τραγούδι από τις ηχογραφήσεις της Τζένις Βάνου στη Βεντέτα το 68. Τραγούδια και ερμηνείες εξαιρετικές που τότε πέρασαν, ξεχάστηκαν και απλά υπενθυμίζαν την παρουσία της. Και η κυρία Κλειώ Δενάρδου που τραγουδά υπέροχα Γιώργο Μουζάκη και Πυθαγόρα.
1: Είναι στιγμές

εσένα ή η Κλειόδενάρδου, που νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί η τελευταία σημαντική αμιγώς ελαφρά τραγουδίστρια της παλιάς σχολής, και η τρίτη στη σειρά κυρία ήταν Βρετανή και λεγόταν Μέρι Ιζομπέλ Κάθριν Μπερναντέτ Ομπράιαν. Μα είναι όνομα αυτό για να κάνεις καριέρα? Γι' αυτό και η γυναίκα το έκανε απλά Ντάστι Σπρίνγκφιλντ. Μ' αυτό τι μάθαμε. Και το 68 έκανε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Το Dramatic I Close My Eyes and Count to Ten, μια από τις μεγαλύτερες.

I close my eyes and count to ten και είναι η ώρα για πενιές. Ο Άρης Σαν, καταρχήν, με έδρα το Τελαβίβ, που δεν μπορούσε να παραλείψει το Σιρτακί

η αναγνώριση για το θείο Γιώργο με το «Σηκωχόρεψε Συρτάκι» ήταν, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, σχεδόν παγκόσμια. Ήταν πλέον ο Μίστερ Συρτάκι, ήταν περιζήτητος.

ηχογραφούσε διαρκώς και ήταν φυσικό αρκετά από τα τότε τραγούδια του να ξεχαστούν, όπως αυτό που λένε η Μανταλένα με το Γιάννη Κοζαδινό. Σε στίχους του Διονύση

Γιατί, Θανάση μου, γιατί από τη μια και ο Σπύρος από την άλλη, ο στιχουργός Διονύσης Τζεφρόνης είχε πάρει εκείνη την εποχή τα ονόματα στη σειρά. Ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι εδώ.

Ο Σπύρος είναι το προτελευταίο από τα τραγούδια που έγραψε εκείνη την πρώτη εποχή ο Γιώργος Ζαμπέτας για το Δημήτρη Μητροπάνο. Θα το ακούσουμε το άλλο ένα που υπάρχει στην επόμενη εκπομπή παραλυπωμένων. Τρία τραγούδια ακόμα για απόψε. Η Δούκισσα Flipside από τον Πειραιώτη στο 45 είχε πάλι Κατσαρό και Πυθαγόρα. Ο Ντίνος Γαλάνης τη συνοδεύει στο Αν είσαι άντρας.

Με το Ζαμπέτα, τον Κατσαρό, τον Θόδωρο Δερβενιώτη, χρειάζεται άλλος ένας για να ολοκληρωθεί η τετράδα της επιτυχίας εκείνης της εποχής. Είναι ο μαέστρος Νάκης Πετρίδης, που έγραψε μαζί με τη Σέβη Τηλιακού τον Κολονακιώτη για τη Μαρινέλα.

Κολωνάκι λοιπόν, και τι Κολωνός, όλα μια ιδέα είναι. Ήταν η 22η εκπομπή της ανίχνευσής μας στο 1968, η πρώτη εκπομπή παραλυπωμένων εντός εισαγωγικών, αφού δεν τους άξιζε ο τίτλος, ούτε τους άξιζε να τα παραλείψουμε. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Λιοντή, που ρύθμισε και απόψε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Κλείνουμε με άλλο ένα από τα διαμαντάκια που έγραψε ο Ζαμπέτας το 68 για τη Μαρινέλα αυτή τη φορά. Η στίχη του Πυθαγόρα για μια αγάπη που χάνεται, και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
6: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
7: Μαζί μέχρι τις 10 αρχίσουμε με τον τραγουδοποιό Δημήτρη Κωσταγιόλα.
8: Ο Δημήτρης Κωσταγιόλας έχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι πολλές φορές είναι αυτές που βγαίνει στην περιοχή της Πλάκας εκεί πάνω και παίζει τα διάφορα τραγούδια.
9: Στην Ερμού τελευταία.
8: Ποιο είναι το σουξέ σου, δηλαδή αυτό που παίζει στο δρόμο και ο κόσμος το γουστάρει πολύ, ποιο τραγούδι?
9: Κοίταξε, το σουξέ μου, έχω ένα μότο,
8: ναι,
9: το οποίο επαναλαμβάνω ενδιάμεσα από τραγούδια και ενδιάμεσα από κάποια stop που κάνω στους περαστικούς, και αναφέρεται σε μια επιστροφή στο παρόν.

Τώρα. Τώρα. Τώρα. Κάθε ματιά σημαίνει τώρα. Και κάθε βήμα καινούριο τώρα. Είναι η καλύτερη ώρα. Γιατί είναι τώρα. Γιατί είναι τώρα.

0: τώρα, γιατί είναι τώρα. Κάθε ανάσα σημαίνει τώρα. Και κάθε βήμα καινούριο τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Γιατί είναι τώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι
1: τώρα.
0: Γιατί είναι τώρα.
2: Τώρα, στο δεύτερο, κυρίες και κύριοι.

0: Και η Άννα Πασπάτη, frontwoman των Human Scene, για το νέο τραγούδι τους, An Algorithmic Love.
1: Γεια σου Μανώλη. Το An Algorithmic Love μιλά για την αγάπη που μπορεί να βρεθεί εκτός αλγορίθμου, εκτός των social media. Πράγμα σπάνιο για τις μέρες μας, αλλά πολύ όμορφο. Σε μια εποχή που η αγάπη και ο έρωτας έχουν γίνει προϊόντα κατανάλωσης, έρχεται να δώσει μια ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ουσία στις σχέσεις και αληθινή επαφή. Από αυτό είναι εμπνευσμένο και το βίντεο που το συνοδεύει.

0: Πάμε και στην Billy Clark που παρουσίασε πρόσφατα μια πολύ ωραία διασκευή του παραδοσιακού «Το Μαργούδι».
1: «Το Μαργούδι» είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι από την περιοχή της Θράκης και μιλάει για τον απόλυτο έρωτα. Το Μαργούδι ουσιαστικά είναι μια κοπέλα η οποία αψηφεί τις συμβουλές της μητέρας της και όλους τους περιορισμούς που έχει λόγω της εποχής της και επιμένει ότι θα βγαίνει στην αυλή για να συναντάει τον αγαπημένο της. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και πιστεύω γενικά ότι ο έρωτας είναι αυτό το οποίο η κινητήρια δύναμη που μας σωθεί να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας, είτε είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο, είτε με μια συνθήκη ή με έναν τόπο. Ο έρωτας είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Όσον αφορά τη διασκευή, με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί το original κομμάτι είναι γραμμένο σε 7/8, που δεν είναι πολύ εύκολος ρυθμός να κολλήσει σε ένα 4 on the floor beat. Παρ' όλα αυτά το έκανα. Μου αρέσει.

και η Αλεξάνδρα Μάγκου, μια σπουδαία φωνή, στο εξαιρετικό τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, «Αυτή η νύχτα μένει».

Ήταν η Νατάσα Μποφίλιου στο νέο της τραγούδι «Όλα τέλεια». Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
2: Πάμε με Παύλο Παυλίδη.
3: Την πρώτη φορά τα σαν να δε αρπάξει φωτιά.

0: Ήταν η Σίλια Κατραλή στο λεωφορείο από τον καινούριο της δίσκο.
1: Καλησπέρα Μανώλη, ακούσαμε μόλις το λεωφορείο. Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάη, καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ, και καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Και αυτό παλιό αλλά καλό. Πολύ καλό θα έλεγα. Pix Lux. Μοναξιά μου όλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Ελπίδα Παπουτσή. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Και σήμερα, όχι με τα πόδια, πρέπει να πάρουμε ή καράβι ή αεροπλάνο για να πάμε μια βόλτα στα Χανιά. Γιατί σε λίγες μέρες, απλά προνοούμε, προκειμένου όσοι θέλετε να κάνετε τον προγραμματισμό σας, βιβλιοφίλοι και μη, γιατί στα Χανιά γίνεται το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου από την Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Εκεί στο Ενετικό Λιμάνι θα ανταμώσουν περίπου 210 ομιλητές, δηλαδή άνθρωποι που σχετίζονται με το χώρο του βιβλίου, συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, κριτική λογοτεχνίας, φιλόλογοι κλπ. Από πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες 18 χώρες. Εδώ μετράω ότι είναι περίπου 30 οι ξένοι λογοτέχνες που θα φτάσουν κάτω στα Χανιά, προκειμένου για μια ολόκληρη βδομάδα να συζητήσουν γύρω από επίκαιρους θεματικούς άξονες, γιατί η κεντρική θεματική του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου είναι κόσμοι σε σύγκρουση. Και βέβαια, όταν λέμε κόσμοι σε σύγκρουση, προφανώς και ο νους μας πάει σε αυτό που λέμε στις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά δεν είναι μόνο ο πόλεμος και η ειρήνη. Υπάρχουν πάρα πολλά δίπολα, υπάρχουν τα κλειστά και τα ανοιχτά σύνορα, η δημοκρατία και η αντιπαλή της, ο φεμινισμός και η πατριαρχία, η οικονομική ανάπτυξη και η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη δημιουργία, η ψηφιακή πραγματικότητα και αληθινή ζωή. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί κόσμοι που συγκρούονται. Και όλα αυτά βέβαια με όχημα το βιβλίο. Εμείς εδώ σήμερα θα ξεδιπλώσουμε όλες αυτές τις δράσεις και το τι μπορείτε για μια εβδομάδα να παρακολουθήσετε, ποιους μπορείτε να γνωρίσετε, τι συζητήσεις μπορείτε, σε τι συζητήσεις μπορείτε να συμμετέχετε. Έχουμε καλέσει δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο δημοσιογράφος, ο Μανώλης Ομπιμπλής, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σε βρίσκω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και είναι και ο συγγραφέας ο Γιάννης ο Παλαβός. Γιάννη, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρίσκω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ο οποίος είναι εδώ καλεσμένος και με την ιδιότητα του συγγραφέα, αλλά και με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που έχει παρακολουθήσει όλες τις διοργανώσεις, αλλά φέτος με έναν ειδικό ρόλο, καθώς είχε μία ιδέα η οποία υλοποιείται, γιατί κάποια από τα εξώφυλλα των βιβλίων του, τα οποία είναι πίνακες ζωγραφικής ενός ζωγράφου που δεν υπάρχει πια, είχε την ιδέα να γίνουν, να εκτεθούν σε έναν χώρο εκεί στις Πλάντζες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Μανώλη, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσένα. Καταρχήν, θέλω να μας πεις το εξής. Πώς επιλέγετε κάθε φορά την θεματική του φεστιβάλ? Είναι η 5η διοργάνωση, με σεμνότητα δεν λέτε διεθνές, αλλά λέτε ότι είναι ένα φεστιβάλ βιβλίου. Έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα, δηλαδή κάποιος που το έχει παρακολουθήσει, και αυτό νομίζω μπορεί να το πιστοποιήσει και ο Γιάννης. Δεν είναι το φεστιβάλ, η έκθεση για παράδειγμα βιβλίου της Θεσσαλονίκης, δεν είναι αυτό το καινούριο φεστιβάλ που γνωρίσαμε φέτος εδώ στο Δήμο Αθηναίων με πολύ συγκεκριμένη θεματική. Για μένα, επειδή είχα τη χαρά να το παρακολουθήσω από την πρώτη χρονιά που έγινε η διοργάνωση, το σημαντικό είναι ότι ανταμώνουν λογοτέχνες, συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες, άνθρωποι που σχετίζονται με το χώρο του βιβλίου και με όχημα το βιβλίο, ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχουν θέματα που να απασχολούν την κοινωνία και να μην έχουν αποτυπωθεί στα βιβλία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η φετινή σας διοργάνωση που έχει τον τίτλο «Κόσμοι σε σύγκρουση», πώς έχει επιλεγεί?
2: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να επιλέγουμε την κεντρική μας θεματική με άξονα τις ανησυχίες μας και τις δικές μας και της κοινωνίας. Θέλουμε να είμαστε κατά το δυνατόν επίκαιροι αλλά και ουσιαστικοί. Δεν θα θυσιάσουμε βέβαια την ουσία για την επικαιρότητα, αλλά όταν η επικαιρότητα είναι τόσο δραματική όσο είναι στις μέρες μας, θέλουμε να είμαστε κι εμείς μέρος του διαβριμένου προβληματισμού και να δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους που δεν παίρνουν συχνά το λόγο στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο βίο, και να, γιατί οι συγγραφείς πραγματικά δεν είναι οι πρώτοι που προσκαλούνται στα πλατό της τηλεόρασης, προσπαθούμε να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους αυτούς και να ακούσουμε κάτι καινούριο, γιατί έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, πιστεύω περισσότερο παρά ποτέ, πράγματα τα οποία δεν είναι τετριμένα και τα οποία μας βάζουν σε ένα προβληματισμό και σε μια ευαισθητοποίηση.
0: Η επιλογή αυτών των συγγραφέων γίνεται μέσα από τις τελευταίες τους βιβλιογραφικές δουλειές ή πηγαίνοντας και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο μπορείτε και εντοπίζετε τι καινούριο κομίζει ο καθένας μέσα από το γραπτό του κείμενο, μέσα από το βιβλίο του και όχι από την αρθρογραφία του σε μια εφημερίδα ενδεχομένως.
2: Γίνεται με ποικίλους τρόπους η επιλογή. Υπάρχουν και ζητήματα συγκυρίας. Κοιτάμε τι βγαίνει στην ελληνική παραγωγή και, και της μεταφρασμένης λογοτεχνίας και της ελληνόφωνης. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να τα συντεριάξουμε όλα, δηλαδή όσο γίνεται. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και στην επικαιρότητα του βιβλίου, αλλά και στην ουσία των θεμάτων με τα οποία, για τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και, όπως ξανά είπα, και συγκυρίες, δηλαδή μπορεί ο τάδε συγγραφέας να μπορεί να μην μπορεί, ο Δίνα να μπορεί να μην μπορεί, αλλά να είναι παρόν σε αυτό το φεστιβάλ της συγκεκριμένης ημερομηνίας, οπότε προφανώς υπάρχουν και οι προσαρμογές, αλλά προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε και να έχουμε μια δυνατή, να την πω έτσι, εμπροστοφυλακή συγγραφική κοντά μας στα Χανιά. Νομίζω ότι είναι ένα φεστιβάλ που προσπάθησε να φέρει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται με πολύ κόπο και πολλές δυσκολίες, γιατί σε μία νόμη να πω ότι είναι αρκετά ξεχωριστό σε σχέση με το τι γνωρίζουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι πράγματι διαφορετικό, το περιέγραψες πάρα πολύ καλά, γιατί η διαφορά του η μεγάλη είναι ότι δεν έχουμε όπως τις εκθέσεις, είτε μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη είτε μιλάμε για το πεδίο του Άρεως, δεν έχουμε περίπτερα εκδοτών τα οποία δίνουν τον τόνο, όχι ότι έχω τίποτα με τα περίπτερα των εκδοτών, απλώς είναι κάτι άλλο αυτό, είναι κάτι άλλο, αυτό που δίνει τον τόνο είναι η σύναξη των ανθρώπων και οι συζητήσεις, η ανταλλαγή ιδεών, η ανταλλαγή σκέψεων, το διάβασμα, οι εντυπώσεις από την ανάγνωση και το να γνωρίσει κανείς πραγματικά τους συγγραφείς από κοντά, αλλά και να μπει σε ένα κλίμα. Αυτό που γίνεται εκεί νομίζω έχει αυτό το καινούριο στοιχείο, ότι όποιος το επισκέπτεται μπαίνει σε ένα άλλο κλίμα, σε μια νησίδα, να την πω έτσι, διαφορετικής.
0: Και για του λόγου το αληθές, απλά να πω μία εκδήλωση που βρίσκεται εδώ μπροστά μου, έχοντας στα χέρια το δελτίο τύπου για το σύνολο των εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, λέει ότι υπάρχει μία εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ένας Παλαιστίνιος ποιητής, ο Γκάιαθ Αλμαντούν, συμμετέχει ένας Έλληνας γιατρός, ο Χρήστος Γεωργάλας, εδώ τον έχουμε φιλοξενεί στην εκπομπή, με αφορμή το βιβλίο που έχει γράψει για τα ημερολόγια της Γάζας, μιας και βρέθηκε ο ίδιος για 40 μέρες μέσα στη Γάζα και καταγράφει το πώς γίνεται η ιατρική σε περίοδο γενοκτονίας. Η Σουηδή συγγραφέας και δημοσιογράφος που έχει εξειδίκευση στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, η Κάτριν Ορμεστάν, και αυτό το συντονίζει μια μεταφράστρια, η Έφη Γιαννοπούλου. Νομίζω ότι δώσαμε ένα δείγμα πως διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες με διαφορετικά περιεχόμενα ανταμώνουν σε ένα τραπέζι για να κουβεντιάσουν μια θεματική.
2: Ναι. Και είπαμε ότι φέτος είναι μια χρονιά κατάλληλη που που είναι επιβεβλημένο να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων για την Μέση Ανατολή και τη Γάζα και το Ιράν και την ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη. Ο λόγος είναι ότι σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια πολέμων, από το 22 που ξεκίνησε η Ουκρανία, αν δεν απατώμε, μέχρι σήμερα ζούμε συνέχεια μέσα στις πολεμικές συγκρούσεις και αρχίζουμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και να συζητούμε πιο ψύχρεμα για όλα και με λιγότερους φανατισμούς και ακρότητες, αποκλεισμούς κλπ.
0: Βλέπω ότι ακόμα και Ισραηλινούς δημοσιογράφους, οι οποίοι βλέπω ότι είναι στην εφημερίδα Χάρετς, η οποία είναι από τις πιο ορθολογικές φωνές ενάντια σε όλο αυτό το παραλήρημα που γίνεται. Εντάξει, είναι παρόντες στο φεστιβάλ σας.
2: Ο Γκίντεον Λεβί, για τον οποίο μιλάμε εδώ, και είναι δημοσιογράφος στη Χάρετς, πράγματι, είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές, φυσικά εναντίον του Νετανιάχου, του Ισραήλ, και με ένα βιογραφικό καταπληκτικό και μια παρουσία συγγραφική και δημοσιογραφική αξιοζήλευτη. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνει με τη Χάνα Νασράουι, την Παλαιστίνια, η οποία δεν θα είναι εκεί, θα βγει με Zoom, γιατί έχει πρόβλημα στη μετακίνηση λόγω των συνθήκων. Αλλά η συζήτησή τους θα είναι, είμαι σίγουρος, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις στην ίδια σειρά που έχουν σημασία.
0: Γιάννη, πριν να συνεχίσουμε στο περιεχόμενο και να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των δράσεων, θέλω να μου πεις εσύ τι διαφορετικό πραγματικά κομίζεις συμμετέχοντας, καταρχήν ως συγγραφέας και δευτερευόντως ως βιβλιοφίλος στο φεστιβάλ αυτό. Τι διαφορετικό παίρνεις από τις τόσες δράσεις οι οποίες εκτελήσονται εκεί?
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπατε και δύο εξαιρετικά. Είναι αυτά που είπατε, ότι αυτό το φεστιβάλ δεν είναι σε αντίθεση, σε σύγκριση, ας πούμε, με την έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μια έκθεση βιβλίου εκδοτών. Δεν είναι οι πάγκοι, με τους οποίους και εγώ φυσικά, όπως είπαμε, Μανώλης, δεν έχω τίποτα εναντίον, κάθε άλλο. Αλλά δεν είναι μια εκδήλωση όπου είναι οι εκδότες που παρουσιάζουν τα νέα τους βιβλία, που υπάρχει ενδεχομένως ένα κομμάτι επαγγελματικού αγοράς. Είναι ένα φεστιβάλ βιβλιόφιλων, από βιβλιόφιλους για βιβλιόφιλους. Για μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση την πρώτη χρονιά που το παρακολούθησα είναι η επιμέλεια που υπάρχει, ότι το πρόγραμμα είναι επιμελημένο. Υπάρχει ένας κεντρικός άξονας και γύρω από αυτό οργανώνονται όλες οι εκδηλώσεις, λίγο πολύ, που είναι όλες ανθολογημένες, κορφολογημένες με ένα κριτήριο. Δηλαδή έχει μια συνοχή το πρόγραμμα. Και νομίζω αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν το έχω ξανασυναντήσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι το φεστιβάλ αυτό έχει ένα πολύ διακριτικό, πολιτικό στίγμα. Πολιτικό όχι με την έννοια της παράταξης, αλλά με την έννοια ενός ανοιχτού πνεύματος και μιας τόλμης, που νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από το χώρο το πνευματικό στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το συνάντησα, και ειδικά σε μια πόλη της περιφέρειας.
0: Μανώλη, επίσης αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν, οι ξένοι συγγραφείς, πολλοί από αυτούς έχουν μια διπλή ταυτότητα.
2: Ναι.
0: Και αυτή η διπλή ταυτότητα, γιατί ο καθένας αυτό που κουβαλάει από την καταγωγή του δεν ξεχνιέται, ασχέτως και αν ζει, μπορεί να είναι παιδί δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς ή μεγαλωμένος στο δυτικό κόσμο, αλλά κουβαλάει την καταγωγή του. Εδώ λοιπόν απλά να πω δύο ονόματα και εσύ περισσότερο θα μας πεις το πώς, τι αξία κατά τη γνώμη σου έχει για αυτό που λέμε το νέο λόγο που κομίζει και αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο του κάποιος που έχει πολλές ταυτότητες, να μην πω δύο, πολλές ταυτότητες σε έναν κόσμο που είναι πια τόσο πολυπολιτισμικός, τόσο αντιφατικός, αλλά ταυτόχρονα και γίνεται τέτοια πολύ μεγάλη επίθεση από κάποιους για τη διαφορετική ταυτότητα. Εδώ λοιπόν διαβάζω το εξής. Να, για παράδειγμα, και να ξεκινήσω από την κοπελιά την οποία είναι μία συγγραφέας, το βιβλίο της οποίας θα το παρουσιάσω. Οπότε λοιπόν, διαβάζοντας όλο το βιβλίο, είναι μια πιτσιρίκα ετών 27, μαροκινή ως προς την καταγωγή, ήταν ενός μηνός όταν έφυγαν οι γονείς της από το Μαρόκο, ζει πια στα Κανάρια νησιά. Είναι ένα παιδί όπως είναι όλα αυτά τα παιδιά της γενιάς, δηλαδή έχει σπουδάσει μετάφραση, διερμηνία, πήγε στις Βρυξέλλες ευελπιστώντας ότι θα βρει δουλειά, μιας και εκεί είναι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν βρήκε δουλειά, επιστρέφει και δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ στα Κανάρια νησιά, όπου πραγματικά η περιγραφή της ζωής της ηρωίδας της είναι πανομοιότυπη, που εκεί καταλαβαίνεις ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μας κάνει τόσο όμοιους, είτε τους ανθρώπους της εξουσίας, είτε να το πω τους από κάτω. Η Μέριεμ Ελ Μεγδάντι λοιπόν είναι μία από, από αυτούς τους συγγραφείς που έχετε καλέσει, που έχει αυτή την ταυτότητα.
2: Και γράφει ισπανικά. Ναι.
0: Και γράφει ισπανικά. Διαβάζω. Η Άμπι Νταρέ, γεννημένη στο Λάγος της Νιγηρίας, αλλά είναι από τις πιο δυναμικές φωνές της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Η Τζουλιάν Πατσίκο είναι Βρετανό-Αμερικανίδα συγγραφέας, καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Ο Ερικ Σακούρ, γεννημένος στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς. Να μην συνεχίσω, δηλαδή πολλοί έχουν πολλαπλές ταυτότητες.
2: Ναι, και ο Μωρίς Ατιά, που είναι αρκετά διάσημος στην Ελλάδα, έχει και αυτός γαλλοαλγερινή ταυτότητα. Αυτό δεν έγινε ακριβώς επίτηδες, ούτε εντελώς κατά λάθος. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο προέκυψε και μας άρεσε που προέκυψε, το βοηθήσαμε κι εμείς, αλλά είναι, ζούμε πλέον και σε ένα τέτοιο κόσμο και πρέπει να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε και να το βλέπουμε. Είναι ένας κόσμος μετακινήσεων, δηλαδή το βλέπουμε από την τεράστια αύξηση του τουρισμού σε όλο τον κόσμο, δισεκατομμύρια οι τουρίστες πια, 1 δισεκατομμύριο νομίζω μετακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό σε όλο τον κόσμο, και πρέπει να είτε σε κάποιους αρέσει είτε κάποιους δεν αρέσει, δεν έχει τόση σημασία, θα το πάρουμε όλη απόφαση ότι ο κόσμος θα είναι ένας κόσμος κίνησης, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, γιατί έτσι εκεί μας οδηγεί όχι μόνο ο τρόπος ζωής αλλά και η τεχνολογία. Διαβάζω ότι σε λίγο θα αρχίσει σύνδεση σιδηροδρομική ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, άρα θα με μεγάλες ταχύτητες σε κάποια χρόνια βέβαια, που σημαίνει ότι η μετακίνηση θα γίνει ακόμα πιο εύκολη. Ήδη το πόσος κόσμος κινείται με αεροπλάνα είναι κάτι το αδιανόητο. Ζούμε σε μια εποχή κινητικότητας και αλλαγών, τη μεγαλύτερη ίσως κινητικότητα που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Έχει ζήσει κι άλλες, αλλά αυτή είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες. Άρα είμαστε μπροστά στα φαινόμενα αυτά και δεν πρέπει να στρουθοκαμιλίζουμε. Πρέπει να τα κοιτάμε κατάματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλά να μας πούν από τις ζωές τους. Έχουν πολλά να μας πούν ειδικά στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Έχουν να σκάψουν, σκάβουν στον εαυτό τους και μέσα από τις δικές τους εμπειρίες μας βοηθάνε και εμάς. Είναι όπως είπες πολύ, δεν είναι μόνο βέβαια άνθρωποι με διπλές ταυτότητες, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις πιο με μία ταυτότητα, ας το πούμε έτσι, όπως είναι ξέρω εγώ ο Τζόναθαν Κόου ή ο Νάιλ Ουίλιαμς ή και άλλοι πολλοί. Το 1/3 περίπου των συγγραφέων έτυχε φέτος να έχουν αυτή τη διπλή ταυτότητα. Ένας νεαρός Γάλλος είναι από το Κογκό και μιλάει για τους δύο του μπαμπάδες, ας πούμε. Βγήκε το βιβλίο από τις εκδόσεις Θήνες και λέει ότι όπως κάνουν οι Αφρικανοί στην Ευρώπη όταν έρχονται, ειδικά στη Γαλλία, συχνά τα παιδιά υιοθετούνται από ένα θείο, είναι πολύ ευρείες οι οικογένειες αφρικάνικες, και περιγράφει μια κατάσταση όπου έχει βρει στην ουσία ένα καινούριο πατέρα μέχρι που φτάνει στη χώρα και ο κανονικός του πατέρας, και ο οποίος κουβαλάει μαζί του όμως τις νοοτροπίες τις αφρικανικές, ενώ οι υπόλοιποι έχουν προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Και άρα έχει και αυτός τη σύγκρουση ανάμεσα στις δικές του ταυτότητες τις πολλαπλές. Αυτά όλα είναι πράγματα που τα ζούμε και θα τα ζούμε. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε, να τα σκεφτούμε και να πάρουμε θέση απέναντί τους.
0: Μανώλη, θέλω να πω το εξής. Επειδή εμείς εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε περισσότερο με τις εκδόσεις των Ελλήνων συγγραφέων. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνομιλήσουμε, γιατί πολλές φορές ο μεταφραστής δεν έχει και την ικανότητα να αναλύσει αυτό που έχει μεταφράσει. Θέλω να πω ότι μέσα από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις αυτές, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια σύσταση ξένων συγγραφέων και είναι διαφορετικό πράγμα το διαβάζω ένα βιβλίο του, που προφανώς έχει μια ολόκληρη λογική την οποία αναπτύσσει, αλλά τον βλέπεις από κοντά το πώς είναι σε ένα διάλογο και το πώς τοποθετείται και σε άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν από κάτω. Γιατί το λέω αυτό? Κάνω τη σύγκριση με αυτό που αποφασίσατε να κάνετε φέτος ως φεστιβάλ βιβλίου, αυτό το περιβόητο τις βιβλιομαχίες. Για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά αποφάσισε να μπει μέσα στα σχολεία και να έρθει σε επαφή με συγγραφείς, παιδιά τώρα τα οποία ζουν στην επαρχία. Όχι ότι τα παιδιά της Αθήνας έχουν επαφή, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να έχει μια επαφή. Θέλω λοιπόν να μου πεις για το άνοιγμα αυτό που κάνατε σε σχολεία του νομού Χανίων, τα εργαστήρια, τις συζητήσεις που γίνανε μέσα στις σχολικές μονάδες, τη δουλειά που κάνανε οι καθηγητές, το πώς φτιάξανε τα ίδια βιβλία και τι μήνυμα ήρθε από αυτό το καινούριο πράγμα το οποίο υιοθετήσατε φέτος ως φεστιβάλ βιβλίου.
2: Ναι, το κάναμε για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι καθήκον του φεστιβάλ να προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει στη νέα γενιά. Το δεύτερο είναι ότι ένα φεστιβάλ, όσο καλό και αν προσπαθεί να είναι, έχει 7 μέρες τις οποίες
0: αναπτύσσεται και
2: έχει ημερομηνία λήξης. Δικαίως ο κόσμος της πόλης θέλει και την υπόλοιπη χρονιά κάτι να υπάρχει που να έχει να κάνει με το φεστιβάλ και τη δράση του. Γι' αυτό οργανώνουμε και προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Το εκπαιδευτικό όμως είναι κορυφαία σημασίας, νομίζω, θέμα. Προσπαθήσαμε με την Παυλίνα Μάρβιν, που ήταν η υπεύθυνη του project αυτού.
0: Γιατί και είναι και η ίδια εκπαιδευτικός.
2: Είναι και η ίδια εκπαιδευτικός και έχει και στο ενεργητικό της πολλές δράσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης σε σχέση με το βιβλίο και της performance. Και έχει επίσης, εκτός από εκπαιδευτικός, είναι και σκηνοθέτης θεάτρου. Έχει τελειώσει σκηνοθεσία στο Εθνικό Θέατρο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το εξής: να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με ένα συγγραφέα, αλλά όχι με τον κλασικό τρόπο, που είναι έρχεται ένας συγγραφέας μια ώρα στο σχολείο, τα παιδιά λένε ωραία, χάσαμε μια ώρα από τα μαθηματικά. Όχι, να έρθει και να κάνει μια δουλειά, κάνει ένα εργαστήριο το οποίο θα κρατήσει κάποιες μέρες. Ήρθαν 7 συγγραφείς στα σχολεία των Χανίων, του νομού Χανίων, και οργάνωσαν εργαστήρια διαφορετικά σε κάθε σχολείο, που τα συνέχισαν μετά εκπαιδευτικοί σε συνεργασία. Συνέχισαν να έχουν επικοινωνία με τους συγγραφείς αλλά και με εμάς την ομάδα που ασχολείται με όλη την δράση αυτή, και όλο τούτο που κράτησε 2 μήνες ή και παραπάνω κατέληξε σε ένα συνέδριο μαθητικό όπου παρουσίασαν τη δουλειά τους. Ήταν διακαλλιτεχνικό.
0: Το Μάιο νομίζω το παρουσίασατε αυτό.
2: 2 Μαΐου αν δεν απατώμε.
0: Χανιά.
2: Ναι, και είχε διακαλλιτεχνικό χαρακτήρα όλο αυτό, που σημαίνει ότι παίρνανε κείμενα, βιβλία ή αποσπάσματα αλλά εκτενή, ασχολιόντουσαν με αυτά, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ταπεραμέντο της ομάδας των μαθητών, επίσης των καθηγητών τους, επίσης με τις επιλογές που κάναμε εμείς και οι συγγραφείς, οδηγήθηκαν σε κάτι διαφορετικό ο καθένας. Άλλο σχολείο μετέτρεψε τα λογοτεχνικά κείμενα σε θεατρική παράσταση, σε θεατρικό δρόμενο. Άλλα έκαναν ταινία. Έκαναν και μια ταινία, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα, 15-20 λεπτών. Αλλά έκαναν ένα κόμικ. Είχε πάει ο Θανάσης Πέτρου στο σχολείο των Καλυβών στα Χανιά και έκανε εργαστήριο κόμιξ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ιστορίες του χωριού τους.
2: Ήταν ιστορίες του χωριού τους, τη μαζέψαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τις κάναν κόμικ. Τώρα μάθανε να κάνουν το strip, πώς το λένε, το strip. Ναι.
3: Το strip.
2: Το strip, καλά το είπα, ναι. Και το κάναν σωστά, φτιάξαν ιστορίες, πολλές ιστορίες και δημιουργήθηκε και ένα βιβλιαράκι 52 σελίδων με κόμιξ των παιδιών.
0: Όπου οι εκδόσεις είναι του φεστιβάλ βιβλίου
2: του φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι. Το βγάλαμε σε περιορισμένα αντίτυπα προφανώς.
0: Φαντάζομαι χαρά τους ανίποτε, διότι βέβαια, ήταν ναι. Το πρώτο δικό τους δημιούργημα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι δημιουργικό. Τα παιδιά, διαπίστωσα κι εγώ η διεισόμαση, είναι ικανά για τα πάντα. Άρα το θέμα είναι τι τους δίνουμε εμείς.
0: Ακριβώς, και ο σπόρος.
2: Ναι.
0: Ο οποίος μπορούν να φτιάξουν, θα φυτέψει.
2: Μπορούν να φτιάξουν κόμικ, μπορούν να φτιάξουν ταινία, μπορούν να παίξουν θέατρο και να τα κάνουν πάρα πολύ καλά.
0: Μανώλη, μια αλλαγή που είναι πολύ σημαντική αυτή, γιατί φαίνεται ότι εσείς φυτεύεται ένα σπόρο για να αποκτήσει ρίζες αυτός ο θεσμός, που είναι ένας θεσμός που υποστηρίζεται από την περιφέρεια και,
2: το
0: Δήμο. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν ενδεχομένως στις επόμενες εκλογές αλλάξει η Δημοτική Αρχή ή αλλάξει ο Περιφερειάρχης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, με έναν τρόπο δημιουργείται τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτό να αποκτήσει πραγματικά θεσμικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, μα γι' αυτό το λόγο λέμε και το εννοούμε ότι οργανωτής δεν είμαι εγώ, είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια. Αυτοί είναι οι οργανωτές του φεστιβάλ και το έχουν αγκαλιάσει, είναι δικό τους και πιστεύω ότι ότι είναι ένας θεσμός τον οποίο θα συνεχίσουν να τον υπηρετούν και στο μέλλον, ανεξαρτήτως.
0: Και έτσι θα έπρεπε, γιατί νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας που παράγει δημόσια πολιτική. Άρα βέβαια. Λοιπόν, και δημόσια πολιτική για τον πολιτισμό, γιατί να μην παράγει η τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Προφανώς και ευτυχώς πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ανοιχτό πνεύμα και από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν και ο Δήμαρχος ο Παναγιώτης Μανδυράκης και οι περιφερειακοί άρχοντες, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Νίκος Καλογερής, κατάλαβαν εξ αρχής ότι αυτό είναι κάτι όχι απλώς χρήσιμο, αλλά είναι και επιβεβλημένο για την πόλη τους. Και να πω ότι για τα εκπαιδευτικά επιλέξαμε και σχολεία απομακρυσμένα και ότι δηλαδή ένα στα Σφακιά, ένα στη Σκάνδανο, με σκοπό να φέρουμε τα παιδιά αυτά που έχουν θεωρητικά λιγότερες ευκαιρίες κοντά σε συγγραφείς. Και έχω να πω, φαντάζομαι και ο Γιάννης το ίδιο, ότι στα μαθητικά μου χρόνια, εγώ που μεγάλωσα στην Αθήνα, έχω καταγωγή από τα Χανιά αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα, δεν είδα ένα συγγραφέα μπροστά μου, με Σάρκα και Κιωστά.
0: Γιάννη.
3: Προφανώς, ποτέ κανέναν. Και εγώ πιστοποιώ πόσο πολύ τέτοιες δράσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Από την πείρα μου, πια πειρά, εγώ στο Βελβεντό που γεννήθηκα και μεγάλο Βελβεντό Κοζάνης, είχαμε αυτή την πολύ σπουδαία παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη, ένα μικρό θαύμα που μας έφερε σε επαφή με το βιβλίο. Ήταν μια βιβλιοθήκη η οποία ευτυχώς είναι ακόμα ανοιχτή, η οποία έφερνε βιβλία από το Πομπιντού. Ήταν τότε στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εγώ και μια ολόκληρη γενιά παιδιών ανατραφήκαμε έχοντας μια εγκύτητα με το βιβλίο λόγω αυτής της βιβλιοθήκης. Αν είχαμε και συγγραφή στα σχολεία θα ήμασταν κάπου αλλού ακόμα καλύτερα. Αλλά από το σχολείο ξεκινάει η φιλαναγνωσία και σας ακούω τόση ώρα, Μανώλη, και χαίρομαι πάρα πολύ για το λογαριασμό των παιδιών στα Χανιά.
0: Γιάννη, είναι ευκαιρία τώρα να μας πεις, μιας και αναφέρθηκες στην γενετηρά στο Βελβεντό, να κουβεντιάσουμε λίγο για τον ιδιαίτερο ρόλο που θα παίξεις στο φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Έχω μάθει λοιπόν παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου εδώ που παραχωρήθηκε, ότι φέτος σε έναν χώρο που λέγεται Άγιος Ρόκος στην πλατεία της Πλάντζιας, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν ένας πολύ ωραίος χώρος και γίνονται κάθε χρόνο εκθέσεις. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει μία έκθεση με τίτλο τα παλιά επήγαν περίατο, το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα. Θέλω λοιπόν να μας πεις ποιος είναι ο Τάκης Γιαννούσας, τι σχέση έχει με τη γενέτειρά σου και τι σχέση έχεις εσύ με τον ζωγράφο αυτό.
3: Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος που μετά από τόσα χρόνια που έρχομαι ως επισκέπτης και συμμετέχουν στα Χανιά, τώρα έχω και ένα πολύ μικρό ρόλο.
0: Διοργανωτή.
3: Ας πούμε, διοργανωτή.
0: Ή συνδιοργανωτή.
3: Σε αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Λοιπόν, ο Τάκης Γιαννούσας ήταν μια έκεντρη μορφή του Βελβεντού Κοζάνης, της Κωμόπολης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσα. Ήταν ένας από αυτούς που θα αποκαλούσαμε από τους σαλούς του χωριού. Ήταν μια μορφή.
0: Ο Θεόφιλος, ο Χαλεπάς.
3: Ήταν μια τέτοια μορφή. Θεόφιλος, Χαλεπάς. Ο Τάκης, λόγω μιας αφυδάτωσης, είχε πάθει αφυδάτωση, ήταν 2 ετών. Το 1923 γεννήθηκε. Του δώσανε ένα γιατροσόφι και έπαθε δυσεντερία. Έπαθε μια εγκεφαλική βλάβη και έτσι δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Όλη το επικοινωνία γινόταν μέσα από τη ζωγραφική. Ζωγράφιζε όπου έβρισκε, σε χαρτιά, σε τελάρα, από ροδάκινα, σε κουτιά, σε οτιδήποτε. Με ό,τι μέσα έβρισκε. Είχε μια νοητική στέρηση, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, ζούσε υπό την επίβληση και υπό την επιμέλεια των αδελφών και των ανιψιών. Ζωγράφιζε επί δεκαετίες, κανείς δεν έδινε σημασία στα έργα του. Ο Τάκης τα χάριζε, τα πετούσε, τα αποθήκευε μέσα στο σπίτι όπου ζούσε στην άκρη της πλατείας. Και λίγο πριν πεθάνει, το 2010, το 2008 έγινε αυτό, κάποια μέλη του μορφωτικού ομίλου Βελβεντού ανακάλυψαν το ταλέντο του, είδαν λίγο πιο κοντά τα έργα του και διοργάνωσε μια μικρή έκθεση στο Βελβεντό με τα εναπομείναντα έργα του, γιατί τα πετούσε, τα έδινε, τα χάριζε, αυτά καταστρέφονταν και έτσι κι αλλιώς ήταν όλα από πολύ ευτελή υλικά, οπότε χαλούσαν πολύ εύκολα. Το σύμπαν του Τάκη Γιαννούσα είναι για μένα και έτσι κι αλλιώς ήταν όλα από πολύ ευτελή υλικά, οπότε χαλούσαν πολύ εύκολα. Το σύμπαν του Τάκη Γιαννούσα είναι...

0: δίπλα σε μια χωρική που πάει να σκάψει το χωράφι της. Όλα αυτά συνυπάρχουν, συνυφαίνονται στο έργο του, όπου υπάρχει κάτι πολύ παιχνιώδες, τα χρώματα, τα ζώα, οι άγγελοι, όλα τα θρησκευτικά σύμβολα, αυτός ο αγροτικός παγανιστικός χριστιανισμός του Παδιαμάντη, συνυπάρχει μαζί με τον τρόμο και το ζόφο και τη βία εκείνης της εποχής. Όλα αυτά χρειάζεται λίγο, με την πρώτη ματιά δεν τα καταλαβαίνεις, αλλά υπάρχουν εκεί στα έργα του. Οπότε είναι μια μορφή θεόφιλου, μια μορφή για μένα Παναγιώτη Φαρμάκη, αν έχετε δει αυτή την καταπληκτική ταινία του
1: Την Αγέλα
0: στο Πέτρα, που όπως ο Παναγιώτης Φαρμάκης διασώζει τα μάρμαρα μέσα στην Ελευσίνα, για μένα ο Τάκης διέσωσε τη μνήμη, τη συλλογική μνήμη ενός τόπου, που επειδή όλη η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν στην ουσία μια μικρή αγροτική κομμόπολη, ήταν μια ύπαιθρος χώρα, στην ουσία είναι η ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.
1: Ο τόπος σας τον τίμησε εκ των υστέρων, μεταγενέστερα ή όχι?
0: Όσο ζούσε ο Τάκης ήταν μια αγαπητή σαλή φιγούρα του Βελβεντού, πήγαινε στα πανηγύρια, έπαιζε φλογέρα, ντυνόταν τις απόκριες, κυκλοφορούσε μασκαρεμένος στους δρόμους. Την ίδια στιγμή όλες οι κοινωνίες, και οι μικρές και οι μεγάλες, και ίσως οι μικρές αυτό είναι πιο ανάγλυφο, ήταν σκληρές. Οπότε υπήρχαν άνθρωποι που τον περιέπαιζαν. Και ακόμα και τώρα νομίζω ότι ο τόπος δεν τον έχει αναγνωρίσει.
1: Πόσα έργα του διασώζονται?
0: Δύο τουζίνες, λιγότερα από 30, γιατί όπως σας είπα ήταν από πολύ ευτελή υλικά. Οπότε έχουν διασωθεί γύρω στα 25.
1: Και με χρηματοδότηση τίνος θα εκτέθουν στην Σπλάντζια, στον Άγιο Ρόπο?
0: Ψάχναμε λοιπόν για χρόνια εμείς, μια ομάδα Βελβεντινών που αγαπάμε το έργο του και τη μορφή του, να σώσουμε, να συντηρήσουμε αυτά τα έργα, τα οποία φθήρονταν με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό, χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο φέτος, με αυτό που συμβαίνει στα Χανιά, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε τη συντήρηση των έργων, που πλέον είναι κορνιζωμένα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, και για πρώτη φορά το σύνολο σχεδόν της συλλογής αυτής θα εκτεθεί, θα βγει από το Βελβεντό, όπου τώρα είναι εγκυβωτισμένο στο πνευματικό κέντρο του Βελβεντού και δεν μπορεί να το δει κανένας. Θα βγει από το χωριό και θα εκτεθεί για πρώτη φορά ο σύνολο στον Άγιο Ρόκο, αυτό το πολύ ωραίο μεσαιωνικό εκκλησάκι της Πλάντζια.
1: Μόνο για την περίοδο του φεστιβάλ βιβλίου ή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο?
0: Η έκθεση αυτή, η οποία λαμβάνει βέβαια χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ βιβλίου Χανίων, αλλά είναι μια διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, ανοίγει τώρα 19 του μήνα, αυτή την εβδομάδα, και θα διαρκέσει και με το φεστιβάλ μέχρι τις 12 Ιουλίου. Και θα είναι με δωρεάν είσοδο σε επιμέλεια της Νάντης Αγγεροπούλου, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες επιμελήτριες. Αυτή τη στιγμή είναι επιμελήτρια της Biennale της Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τον Τάκη. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι πάλι θα έχει την τιμητική του ο Γιαννούσιας, με την έννοια ότι θα υπάρχει αναφορά σε αυτούς που θεωρούνται οι σαλοί, οι παράωροι, οι διαφορετικοί, αυτούς που τους θεωρούμε τρελούς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μία άλλη εκδήλωση με τίτλο «Άνθρωποι που δεν μοιάζουν ούτε ο ένας με τον άλλον, ούτε με όλους τους άλλους», όπου εσύ μαζί με τη Μαρία την Παπαγεωργίου θα διαβάσετε πεζά ποίηματα ποιών?
0: Η έκθεση αυτή έχει ένα δικό της μικρό αποτύπωμα μέσα στο πρόγραμμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δύο εκδηλώσεις που είναι κάτι σαν το δημόσιο πρόγραμμα της έκθεσης συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Η μία θα συνομιλήσουμε με τη Φραγκίσκη Πατζοπούλου, την ομόρφη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την Νάντια Γεροπούλου, την επιμελήτρια, όπου θα εχνηλατήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο έκεντρο, το παράδοξο και το ιερό. Στις 25 του μήνα, αμέσως μετά εγκαίνια της έκθεσης. Και την επόμενη μέρα θα είμαστε με τη Μαρία Παγιοργίου, που είναι πολύ καλή φίλη και πολύ σημαντική ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός. Οπότε έχουμε επιλέξει, θα κάνουμε κάτι σαν μια μικρή παράσταση. Έχουμε επιλέξει ανθολογίες ή κείμενα κυρίως την παλαιά πεζογραφία και ποιήση. Βυζινό, Φιλίρα, Μιτσάκη, πάνω απ' όλα, Νιρβάνα, Πολυδούρη και τον Αθανάσιο Γκράβαλη. Θα τα διαβάσουμε και η Μαρία θα ερμηνεύσει κομμάτια από το ελληνικό τραγούδι που έχουν να κάνουν με τη μορφή του σαλού και του έκεντρου.
1: Σε ποιο χώρο θα γίνουν αυτά?
0: Στη Σκάλα του Αγίου Μάρκου. Η Μαρία θα είναι με την κιθάρα της και εγώ θα διαβάσω και εκείνη θα διαβάσει. Και στο Αρσενάλι στην αίθουσα 2 με τη Φραγκίσκη και την Άντια θα μιλήσουμε για τη σημασία της παρέκκλησης, όπως λέμε.
1: Μανώλη, λίγο να δώσουμε στους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ναι, ποια είναι αυτή που λέμε η Σκάλα του Αγίου Μάρκου, ναι, και τι άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί, πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι, βεβαίως. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Τα δύο βασικά κτίρια στα οποία γίνονται οι εκδηλώσεις είναι το Μεγάλο Αρσενάλι ή αλλιώς κέντρο.

0: Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Και το άλλο είναι το θέατρο Μίκης Θοδωράκης που υπήρξε παλιότερα Τελωνείο.
1: Ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει αυτά, η πλατεία Κατεχάκη.
0: Υπάρχει, σωστά, τα έχεις μάθει καλά πια. Υπάρχει η πλατεία Κατεχάκη, η οποία γίνεται τις μέρες του φεστιβάλ ένας χώρος συνέβρεσης των ανθρώπων του βιβλίου και των αναγνωστών, των επισκεπτών του φεστιβάλ, όπου και ένας χώρος συζήτησης των εμπειριών που προκαλούν οι εκδηλώσεις. Τώρα, η σκάλα του Αγίου Μάρκου είναι από την έξω και πάνω μεριά του Μεγάλου Αρσεναλιού. Είναι μια σκάλα ακριβώς δίπλα, δηλαδή, η οποία ανεβαίνει προς το Λόφο Καστέλη. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
2: Έχει ένα μικρό διάστημα
0: με θέα προς τη θάλασσα, ναι, και το ηλιοβασίλεμα.
1: Εκεί μία χρονιά νομίζω ότι είχε ένα αφιέρωμα στην Αλκιζέη, στην Μάρο Δούκα.
0: Ναι.
1: Και γίνονται, δηλαδή, είναι αναλόγια, μουσική, γιατί είναι ένας χώρος όπου χωράει λίγους, αλλά είναι καταπληκτικό. Ναι, δειλινό, σκαλάκια. Και η πέτρα αυτή που σε πάει σε έναν άλλο τόπο.
0: Εκεί, ναι. Ναι. Και πρέπει να το πούμε αυτό, τα Χανιά είναι μια πόλη που υποδέχεται εξαιρετικά το φεστιβάλ αυτό, και λόγω του ότι είναι μια κοινωνία που έχει πολύ να κάνει με τα γράμματα, έχει μεγάλη παράδοση με τα γράμματα, η Κρήτη γενικότερα, αλλά και γιατί τα Χανιά ειδικά έχουν ένα σπουδαίο αρχιτεκτονικό απόθεμα, το οποίο ταιριάζει
1: ακόμη
0: πάρα πολύ, ακόμη, ναι,
1: και
0: ακόμη.
1: Μάλιστα πρέπει να μας το πεις αυτό,
0: έχει διατηρηθεί,
1: ότι ακόμη ένα νεόριο βρίσκεται υπό ανακαίνιση.
0: Αρκετά νεόρια θα ξεκινήσουν να ανακαινίζονται, τα νεόρια που είναι ακριβώς δίπλα στους χώρους αυτούς. Έχουν προγραμματιστεί, έχουν βρει χρηματοδότηση και τα επόμενα χρόνια θα ανακαινιστούν. Αυτό δίνει σπουδαίες ελπίδες και σε εμάς.
1: Για επέκταση των συζητήσεων και σε αυτούς τους χώρους.
0: Και σε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι θα είναι καταπληκτικοί χωρίς άλλο.
1: Επιλογή του Γιάννη Παλαβού είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο θα το τραγουδήσει η Μαρία Παπαγεωργίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά εμείς θα το ακούσουμε εδώ από τη Ματούλα τη Ζαμάνη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Γιάννη?
3: Είναι η Γιαννούλα η Κουλουρού από τη Ματούλα Ζαμάνη, που είναι μια αληθινή ιστορία στην Πάτρα, μιας γυναίκας την οποία περιέπαιζε, με νοτική στέρηση, την οποία περιέπαιζε
1: η κοινωνία, η
3: όλη η τοπική κοινωνία κατά χιλιάδες, και μάλιστα επιβιώνει ένα έθιμο στην πατρινή αποκριά, που είναι η Γιαννούλα η Κουλουρού. Δηλαδή, ακόμα το στίγμα και η διαπόμπευση ακόμα και σήμερα παραμένει. Και η Ματούλα Ζαμάνη έγραψε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο είναι από αυτά που θα πούμε με τη Μαρία εκείνη τη μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δεύτερο, είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Σήμερα πάμε στα Χανιά, γιατί είναι προγραμματισμένο το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, με πάρα πολλές και παράλληλες δράσεις. Εξάλλου το τραγούδι γι' αυτό το ακούσαμε, γιατί υπήρχε μια παράλληλη δράση. Και εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Μανώλης Μπιπλής, ο δημοσιογράφος, ο οποίος τρέχει τα 5 χρόνια το φεστιβάλ. Είναι ο διευθυντής μαζί ως επικεφαλής μιας ομάδας. Προφανώς είναι συλλογικό, δεν μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο αυτό. Και ο Γιάννης Παλαβός, ο οποίος είναι ο συγγραφέας που παρακολουθεί κάθε χρόνο τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται, και φέτος ακούσαμε με ποιο ρόλο τέλος πάντων θα συμμετέχει. Θα ήθελα να ρωτήσω, Μανώλη, εδώ τώρα υπήρχε μία συζήτηση για το πώς συνδιαλέγεται η λογοτεχνία με τα εικαστικά. Στο Φεστιβάλ Βιβλίου θα υπάρχει συζήτηση για τη λογοτεχνία και το θέατρο, για την ποίηση, δηλαδή θα ανοίξει και σε άλλα ζητήματα?
1: Ανοίγει και στην ποίηση και αρκετά και λίγο και στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Θα έχουμε το Ψηλάκι μαζί μας σε μία πολύ ωραία εκδήλωση με προβολή ταινίας, προς πολλές κατευθύνσεις πηγαίνει. Και μια και έλεγες για τη σκάλα του Αγίου Μάρκου, τώρα θυμήθηκα ότι θα γίνει εκεί και μια εκδήλωση που έτσι θα ήθελα, την περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον. Mm-hmm. Με 5 συγγραφείς που ο καθένας θα μιλήσει για το θέμα της σύγκρουσης στο δικό του έργο. Mm-hmm. Φωτεινή Τσαλίκογλου, Γιάννης Μακρυδάκης, Έλενα Μαρούτσου, Έρση Σωτηροπούλου και Μαρία Ιωάννου. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία, και στο πολύ ωραίο περιβάλλον αυτό της σκάλας θα ακουστούν, είμαι σίγουρος, πολύ ωραία πράγματα.
0: Και η σενιωρίτα της Έρση Σωτηροπούλου, γιατί φιλοξενήσαμε πριν από μερικές ημέρες, βάζει με πολύ γλαφυρό τρόπο αυτή τη σύγκρουση των 2 διαφορετικών κόσμων που επέλεξε, βέβαια όχι την Ελλάδα αλλά το Μεξικό, για να δείξει τον κόσμο της πραγματικότητας με τον κόσμο των ιδεατών, που είναι οι καρναβαλιστές, οι σαμάνοι, αυτούς που τους θεωρούμε, Γιάννη, ότι είναι οι σαλοί, οι παράτεροι σε αυτήν την κοινωνία. Και όμως εκεί υπάρχει το ερώτημα τελικά, ποιο είναι το κανονικό και ποιο είναι το επιθυμητό. Μανώλη Μπιπλή, mm-hmm. φέτος φιλοξενήσατε, και νομίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πρώτη φορά έναν νομπελίστα. Είναι mm-hmm. ο Τούρκος Ορχάν Παμούκ, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά. Ναι. Νομίζω ότι πήγατε μαζί και στο Ρέθυμνο, που υπάρχει εκεί τμήμα φιλολογίας, και τον έχει, νομίζω, αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα. Αλλά έμεινε εκεί γιατί μάλλον εμπνεύτηκε για να γράψει βιβλίο για τα Χανιά. Θέλω να μας πεις αυτή σου την εμπειρία, ναι, από τη συνύπαρξη με έναν νομπελίστα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, για πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι. Όπως είχα πει στην αρχή της εκπομπής, οργανώνουμε και κάποιες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Φέτος είχαμε αυτή την εξαιρετική τιμή να δεχτεί να έρθει ο Ορχάν Παμούκ. Το παλεύαμε αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια. Του είχαμε πει ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση και φέτος το αποφάσισε. Άλλη μια χρονιά είχε πει ότι θα έρθει, αλλά έγιναν οι σεισμοί στην Τουρκία και δεν τα ακύρωσε όλα. Φέτος ήρθε και είπε, θέλω να μείνω κιόλας. Έμεινε κοντά 2 εβδομάδες με τη σύζυγό του, αλλά τηρούσε απαρέγκλητα ένα πρόγραμμα γραψίματος. Ζει για να γράφει ο Ορχάν Παμούκ.
0: Και κατά τις ημέρες της φιλοξενίας.
1: Ναι. Βέβαια, βέβαια.
0: Πειθαρχία.
1: Δηλαδή πήγαινε σε εστιατόριο, ας πούμε, η σύζυγός του έτρωγε κάπου και αυτός ήταν σε άλλο τραπέζι και έγραφε. Αυτό γινότανε. Ναι.
0: Πάντως, μια εκδήλωση που είδα στο διαδίκτυο που κάνατε με τον Ορχάν Παμούκ, νομίζω στο θέατρο Μίκης
1: Θοδωράκης. Στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης.
0: Ήταν κατάμεστο,
1: ναι,
0: το θέατρο.
1: Κατάμεστο.
0: Αυτό θέλω να πω το εξής, ότι ναι, για επαρχία, γιατί ναι μεν Χανιά με όλη την ιστορία, αλλά δεν πάβει να είναι μια περιφερειακή πόλη. το να έχεις ένα αμφιθέατρο γεμάτο, ναι, δηλαδή να είναι 400 άνθρωποι, να παρακολουθούν μία συζήτηση εξειδικευμένη, δείχνει ότι κάτι γίνεται εκεί.
1: Ναι, ενδεχομένως, ναι, ελπίζω. Αλλά είναι, ο Παμούκ είναι και ένας, είναι ένα όνομα που ξεπερνάει τη συνήθεια εμβέλεια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, όχι μόνο
0: τα βιβλιογραφικά.
1: Ναι, και τη βιβλιακή. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο και έξω λίγο από το στενό χώρο του βιβλίου. Είναι πολύ διάσημος. Το γεγονός ότι είναι και Τούρκος δημιουργεί και μια επιπλέον
0: οικειότητα για κάποιους και αντιπαράθεση σε άλλους.
1: Οικειότητα και περιέργεια και πολλά. Είναι ένας μεγάλος συγγραφέας. Έχει το γεγονός επίσης ότι είχε έρθει κατά καιρούς σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το κουβαλάει μαζί του. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Έκανε, ξεναγήθηκε, πήγε σε μουσεία. Του αρέσει να πηγαίνει σε μουσεία. Τώρα γράφει κάτι για μουσεία. Οπότε ήθελε να δει.
2: Έχει άλλωστε φτιάξει και ένα δικό του, έτσι.
1: Και έχει άλλωστε φτιάξει και ένα δικό του, το Μουσείο της Αθωότητας, που είναι και βιβλίο, είναι και μουσείο στην Κωνσταντινούπολη. Στο Ρέθυμνο είχε αναγορευτεί το 2018 επίτιμος διδάκτορας. Νομίζω αυτές είναι οι δύο φορές που ήρθε τελευταία στην Ελλάδα, αν δεν απατώμε, και ιδίω στην Κρήτη. Είχε έρθει ξανά παλιότερα. Όχι. Πάντως την αγαπάει την Κρήτη και το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο που έχει κυκλοφορήσει, είναι «Οι νύχτες Πανούκλας», καλά το λέω νομίζω, διαδραματίζεται σε ένα νησί φανταστικό, το οποίο είναι κάπου ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο. Ιδιαίτερος άνθρωπος πολύ, με ταμπεραμέντο και έτσι, πώς να το πω, χαρακτήρα. Μας τίμησε και νομίζω ευχαριστήθηκε και εκείνος την παρουσία του στην Ελλάδα.
0: Ποιος θα είναι φέτος ο τιμόμενος συγγραφέας, ακαδημαϊκός, ποιητής? Ποιον έχετε επιλέξει?
1: Έχουμε επιλέξει το Στέφανο Τραχανά.
0: Πέρυσι δεν ήταν ο Τίτος Πατρίκιος?
1: Πέρυσι ήταν ο Τίτος Πατρίκιος και νωρίτερα ήταν
0: οι τρεις κριτικές
1: συγγραφείς, δηλαδή η Μάρο Δούκα,
0: η Ιωάννα Καριστιάν
1: και η Ρέα Γαλανάκη. Τώρα κάναμε μια στροφή προς τις... βγήκαμε έξω από τη λογοτεχνία, πήγαμε στο δοκίμιο, στην επιστήμη και επιλέξαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς στην κβαντική φυσική, αλλά ταυτόχρονα είναι και βασικός, από τους βασικούς ιδρυτές των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
0: Άρα υπάρχει μια γέφυρα που ενώνει.
1: Υπάρχει μια μεγάλη γέφυρα, είναι άνθρωπος των γραμμάτων, είναι άνθρωπος σκεπτόμενος, είναι...
0: Το όνομά του?
1: Ο Στέφανος Τραχανάς, ναι. Και είναι άνθρωπος που έχει τιμήσει τα γράμματα ποικιλοτρόπως, όχι μόνο τα κριτικά, αλλά της Ελλάδας.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 6 λεπτά. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από περίπου ένα μήνα κάποια στοιχεία που αφορούν την βιβλιοπαραγωγή του 2025.
1: Θα εκεί, παρουσιαστούν λοιπόν, ξανά και στα Χανιά αυτά.
0: Όπου νομίζω θα βρίσκεται εκεί και η επικεφαλής του ΟΣΔΕΛ, του Book Point όπως λέγεται πια, όπου θα παρουσιαστούν και εκεί αναλυτικά και προφανώς και πιο ειδικά στοιχεία. Εγώ κρατάω το εξής δύο πράγματα. Ότι υπήρχαν το 2025 11.000 νέοι τίτλοι. Ερώτημα. Ποιος διαβάζει 11.000 τίτλοι, αν το διαιρέσουμε δια το 365, πώς να πω, είναι απίστευτη η παραγωγή. Ναι. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κοινό να το καταναλώσει όλο αυτό, ναι ή όχι? Ή μήπως είμαστε, να το πω έτσι, μια μικρή νησίδα η οποία αυτή είναι που διαβάζει? Είτε πρόκειται για ποίηση, είτε πρόκειται για λογοτεχνία, είτε πρόκειται για διήγημα.
1: Ας πει ο Γιάννης πρώτα.
2: Έχω την αίσθηση ότι ίσως το ερώτημα στη σωστή του βάση δεν είναι αν βγάζει νόημα το ότι αυτός ο αριθμός 11.000 μας φαίνεται λογικός ή παράλογος, αλλά τι είδους βιβλία είναι αυτά και ποια είναι η ποιότητα αυτών των βιβλίων. Εγώ βλέποντας έτσι τα στοιχεία, έβλεπα ότι στη λογοτεχνία, ας πούμε, που είδα ότι είναι περίπου 4.000 τίτλοι, είδα ότι οι εκδότες που βγάζουν τα πιο, με ξέρεις φυσικά τους πολύ μεγάλους εκδότες, τον Πατάκη, τον Μετέχνιο, τους πολύ μεγάλους και σπουδαίους εκδότες, πάρα πολλοί εκδότες οι οποίοι εμφανίζουν υψηλό αριθμό τίτλων, είναι εκδότες τους οποίους έχω, πραγματικά δεν τους έχω ακούσει ποτέ, για το κριτήριο των οποίων αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουν οι εκδότες αυτοί ένα σοβαρό υψηλό κριτήριο, τι βιβλία εκδίδονται, και έχω την αίσθηση ότι πολλά από αυτά τα βιβλία βγαίνουν με τα έξοδα των συγγραφέων, ειδικά, και ειδικά στην ποίηση. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι τίτλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά κοινό για αυτούς. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο σκληρός πυρήνας των αναγνωστών στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 5.000 άτομα. Από εκεί πέρα βγαίνουν για να βγουν, βγαίνουν για να συντηρούνται ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις, και αν κάτι από αυτά πουλήσει, πούλησε. Αλλά εγώ πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτοί οι 10.000 τίτλοι έχουν όλοι οι αναγνώστες.
0: Η λογοτεχνία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, ακολουθεί το παιδικό βιβλίο, μετά είναι η ποίηση και το διήγημα. Ναι. Και το ερώτημα λοιπόν, τώρα επίσης ένα δεύτερο στοιχείο που είδα, Μανώλη, είναι το εξής, ότι υπάρχει πλέον μία τάση αυξανόμενη για αυτοέκδοση βιβλίων. Δηλαδή ο άλλος δεν πάει σε έναν εκδοτικό οίκο, γιατί πας στον εκδοτικό οίκο, εάν ισχύει αυτό που είπε ο Γιάννης ο Παλαβός, που πολλές φορές σου λένε δεν το πληρώνεις εσύ, δηλαδή να χρηματοδοτήσεις ο ίδιος είτε την ποιητική σου συλλογή είτε το μυθιστόρημα, εκτός κι αν είσαι πολύ επώνυμος. Και πολλοί επιλέγουν να πάνε λοιπόν σε ένα τυπογραφείο, να το εκδώσουν και να το προωθήσουν μόνοι τους. Αυτό λοιπόν τώρα δημιουργεί μια καινούρια κατάσταση στο χώρο των εκδόσεων.
1: Είναι γεγονός. Κάποιοι ακολουθούν την εξής διαδικασία. Τυπώνουν τα βιβλία, ας πούμε, σε, λέω τώρα, 800 αντίτυπα, και είναι στη συμφωνία ο συγγραφέας να αγοράσει ο ίδιος γύρω στα 300, ας πούμε, εξασφαλίζοντας τα βασικά έξοδα της εκτύπωσης. Αυτό είναι πλέον αρκετά σύνηθες, νομίζω. Δεν το κάνουν βέβαια όλοι έτσι, αλλά το κάνουν αρκετοί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και μόνο 5.000 οι συστηματικοί αναγνώστες που λέει ο Γιάννης. Μπορεί, ναι, εννοώντας ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν καθημερινά, να το πω έτσι.
2: Ναι, θα διαβάσουν 10, 20, είναι... 30 βιβλία το χρόνο.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι παρόλα αυτά είναι παραπάνω, ότι είναι αρκετοί. Ναι. Ότι ναι, δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για, που να το τεκμηριώνουν. Είχαν γίνει έρευνες παλιότερα και από το ΕΚΕΒΗ. Νομίζω ότι έλεγαν ότι το 1 τρίτο ή το ίμιση δεν έχουν διαβάσει ποτέ βιβλίο. Κάπου εκεί. Τώρα, από τους υπόλοιπους όμως, υπάρχει ένα ποσοστό οι οποίοι διαβάζουν πιο συστηματικά. Παλιότερα θυμάμαι ότι στις έρευνες έλεγε πόσοι διαβάζουν μέχρι 10 βιβλία και όσοι διαβάζουν πάνω από 10 ότι είναι συστηματικοί αναγνώστες. Τώρα μου φαίνεται έχει κατεβεί ο πύχης και συστηματικός αναγνώστης θεωρείται κάποιος που διαβάζει πάνω από 5-6, ας πούμε, το χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος, κάπου το είδα αυτό, κάπου το πήρα το μάτι μου σε μια έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, το 10 βιβλία είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάζει 10 βιβλία το χρόνο, μπορεί να θεωρηθεί, εν πάση περιπτώσει, αναγνώστης. Αν είναι συστηματικός ή όχι, δεν ξέρω.
0: Και βέβαια είναι το έντυπο βιβλίο και δεν προχωράει ούτε το e-book, ούτε το audiobook. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν που μου αρέσει να ανοίγω το βιβλίο και πολλές φορές το χαϊδεύω να δω αν το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι καλό ή όχι, δηλαδή, και θέλω επίσης να κρατάω σημειώσεις, είμαι της παράδοσης. Δεν μου φαίνεται και πολύ άσχημο αυτό, θέλω να σας πω.
1: Το γιατί έχει τον ακούς.
2: Okay. Τα άτομα με αναπηρία
0: είναι άλλο πράγμα. Είναι ειδικές κατηγορίες. Αλλά θέλω να πω άλλο το πράγμα, η ειδική κατηγορία, και άλλο ένα πιτσιρικάς που επειδή πια είναι εθισμένος στην εικόνα ή στο σκρολάρισμα, να ακούει τώρα τι να καταλάβεις ακούγοντας ανάμεσα σε εικόνες, σε χιλιάδες θορύβους, να ακούς και τη λογοτεχνία. Άμα δεν είσαι εκεί, δεν παρακολουθείς τη γραμμή και μέσα από τη γραμμή να παρακολουθείς και τον ήρωά σου. Λοιπόν,
1: φτάνουμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Μανώλη Μπιμπλή και Γιάννη Παλαβέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ραντεβού στα Χανιά και μια τελευταία κουβέντα και από τους δυο σας λοιπόν για τη διοργάνωση.
1: Ναι, εγώ να πω απλώς το χρηστικό ότι Επειδή εδώ δεν προλάβαμε να πούμε παρά ένα μικρό μέρος του προγράμματος, το πρόγραμμα μπορεί κανείς να το βρει στο khaniabookfestival.gr.
0: Αναλυτικότατο.
1: Αναλυτικότατο.
0: Ανά ώρα και ανά μέρα.
1: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσει στις 6 ώρα 22 του μήνα.
0: Με τα εγγένεια.
1: Πριν τα εγγένεια θα είναι ο Λεωνάρδο Παδούρα στην πρώτη εκδήλωση.
0: Ο Παδούρα έχει γίνει θεσμός, έτσι.
1: Έχει γίνει
0: το κούβα Χανιά έχει γίνει κολλιά του Παγκράτη.
1: Ναι, είναι συνεργασία με το ΛΕΑ, βέβαια, το φεστιβάλ αυτό. Παράλληλα θα γίνουν 3-4 ακόμα εκδηλώσεις και θα ακολουθήσουν τα εγγένεια. Ναι, πράγματι. Και από την Τρίτη το πρόγραμμα θα ρίξει κανονικά.
0: Και όλες οι εκδηλώσεις, βέβαια, είναι με δωρεάν είσοδο. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει όποια συζήτηση θέλει και να μπαινοβγαίνει από τον ένα χώρο στον άλλο. Γιάννη.
2: Και εγώ να πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για την συμμετοχή μου και φέτος στα Χανιά. Και πραγματικά σας περιμένουμε όλες και όλους. Αξίζει τον κόπο να ταξιδέψει στα Χανιά εκείνες τις μέρες, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα.
0: Ραντεβού στα Χανιά στις 22 Ιούνιου, στο Φεστιβάλ Βιβλίο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον, και ο Αργύρης Παντελιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

γίνεται και ένα δαιμόνιο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης.

Ήταν τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και από εμένα, Σέντρα Μουσλαϊκού, Ελένα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκη, στη ρύθμιση του ήχου, Λαϊκή, Δρόμη και Νυχτερινή, και με οδηγό το πρώτο τραγούδι της απόψινής μας εκπομπής, φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη και του Νικού Γκάτσου, με τον Γρηγόρη Πηθηκότσι, «Πάει ο καιρός». Με οδηγό λοιπόν αυτό το τραγούδι θα συνεχίσει και η απόψινή μας εκπομπή, ενώ θα μας απασχολήσουν νοσταλγικά δρόμοι, στράτες, μονοπάτια. Παίρνω τους δρόμους, ακολουθεί Σταύρος Κουγιουμτζής, Κώστας Μοκοβίτης.

Εδώ μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Ακυπάνου με τον Γιώργο Νταλάρα, «Ο δρόμος είναι δρόμος». Δύο τραγούδια ακολουθούν του Γιώργου Ζαμπέτα, στο πρώτο η στίχη του Αλέκου Καγιάντα σε αυτές τις στράτες.

Μέσα της δεκαετίας του 60 εδώ πάρε το δρόμο το παλιό και εδώ η σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, Βίκη Μοσχολιού. Ακολουθεί ο πολύ αγαπημένος Αντώνης Ρεπάνης, στου Δειλινού τα μονοπάτια.

Εδώ η Πέπα Μπλάνς σε μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού. Πήρες λάθος, μονοπάτι. Για να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια το μονοπάτι, μάλλον στο παλιό το μονοπάτι, με τον Μπάμπη Τσετίνη, ένα τραγούδι του Στέφανου Βαρτάνη.

Ακόμη ένα τραγούδι και μικρό διάλειμμα, ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα θα ακούσουμε με τη Λίτσα Διαμάντη και Που να βρω ένα σοκάκι. Και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειο Τσοφετάκη στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής. Ενώ μας απασχολούν νοσταλγικά ο δρόμος, τα σοκάκια, τα στενά των πόλεων, οι αναμνήσεις. Στέλιος Κατσατζίδης, Μαρινέλα εδώ. Και ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρια Κούρτη, για τη συνέχεια, δρόμος χωρίς σύνορα.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι ακούσαμε προηγουμένως με τη Γιώτα Λίδια, του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Ποιος δρόμος, ποια χέρια. Ενώ μόλις τώρα το Στράτο Διονυσίου δρόμο παίρνεις. Ακόμη δύο τραγούδια θα ακούσουμε του Γιώργου Ζαμπέτα, πολύ αγαπημένο, Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους και εδώ Πάνος Τζανετής και Χάθηκες ή αλλιώς Δεν έχω δρόμο να διαβώ.

Και εδώ η σύνθεση του Ιερουζαμπέτα Βικημοσχολιού, πιο μονοπάτι να διαβώ. Ακολουθεί η ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε μέσα της δεκαετίας του 50, ζωντανή ηχογράφηση στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού, στο θρηλυκό κέντρο. Μαρή Κανίνου, Βασίλης Τσιτσάνης, αυτή η ηχογράφηση κυκλοφόρησε 20 χρόνια μετά. Εμείς θα ακούσουμε εδώ το τραγούδι του Αλέκου Σακελάριου Χρήστου Γιαννακόπουλου, το μονοπάτι.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη» για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφετάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με μια ηχογράφηση του 1950, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, και με πήρε το ξημέρωμα στους δρόμους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Γένω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.